0: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
1: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
0: Όχι.
1: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
0: Σταμάτα ρε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously. Στα κουνάδια.
2: Όχι, και η Μαρία μάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
3: Ναι, αλλά.
2: Απλά έχει σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
3: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
3: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
4: Είναι ίδια.
3: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα και με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
4: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
3: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
3: Τι θα πει τώρα,
4: το
2: θυμάσαι ένα ζωάκι, το Sid. Πάτα Sid βράδυ
4: πρώτα. Δεν θα ακούσει πώς μιλάει.
2: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
3: Πάντα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είχα τρεις μέρες.
3: Κάθε φορά που σε ρωτάω, πώς γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
2: 12.
3: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
2: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιθατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
3: Έχει αφιθατωθεί.
2: Ναι.
3: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
2: Αν με χτυπήσει και εμένα από στόμα, και επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
3: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο, σαν τη Lady Gaga.
2: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
3: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
2: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
3: Πάει το γατί.
2: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
3: Ήρθε η ώρα να σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube @Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε. Move like this, this, this, this, this.

Move like this.

0: Κίδες, παπαμ.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
4: Σε κοιτάμε.
3: Είσαι στα μάτια.
4: Ναι.
3: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε, να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
4: Τόρκοι. Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
5: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
6: Πόσο? Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Να έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά, δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
0: Για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Διούση 892.
1: Πολύ προστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.
4: Όχι, τι λέω, τι πω.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. No matter what.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθα?
2: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι.
2: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωσέ.
2: Τώρα καιρό την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλαμε. Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: algoritmo.
1: Teque, teque. Teque, teque. Teque, teque. Siente el

0: Λούλου.
1: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου τον λέρωσες.
2: Εντάξει, καθαρίζει.
1: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
2: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
1: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
2: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
0: Το λες και συμπερίληψη.
2: Στα beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα με. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Music 892.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα

0: οικολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: θλίψη κουφάλες. Πάμε να πέσουμε, καλημέρα, πάμε να πέσουμε.
1: Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δώσε Ελευθερία, δώσε.
1: Τα λόγια μου είναι μια ανέλπη διευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και να πω κάτι ρε εσύ, Ένεσλι.
1: Θέλω
0: να...
1: Για πες.
0: Πιστεύω ότι... Πώς να προβλήσω. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, ρε παιδί μου, που έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη στροφή, έτσι, σε πράγματα της δεκαετίας του 90. Τι εννοώ. Ξαφνικά ο κόσμος έχει ανακαλύψει, δηλαδή είδα τις προάλλες πήγανε και πάρα πολλοί φίλοι εδώ πέρα, πήγε και ο Λιονές, στα ημισκούμπρια, τι έγινε. Λάω θάλασσα. Και βλέπω, ξέρω, ήρθαν οι Μετάλλικα. Λάω θάλασσα. Βλέπω ότι και η νέα γενιά, γιατί δεν έχετε ζωές, είστε τίποτα.
1: Άρχισε.
0: Είστε ξεφτύλες. Δεν έχετε φτιάξει τίποτα για τη γενιά σας. Και κάθεστε και χαίρεστε με τα δικά μας. Βέβαια, ξεφτυλισμένα πιτσιρικιά. Μη με κοιτάς καθόλου. Βεβαίως. Αρχίζουν και συνειδητοποιούν πόσο ξεφτύλες είναι. Όλοι όσοι είστε καλά από 30. Δεν έχετε τίποτα δικό σας.
1: Γιατί
0: χαίρεστε με τα δικά μας. Για να βγουν έξω, τους τραβάω τα αυτιά. Χαίρεστε με τα δικά μας. Τι ακούτε, Νότς Φαγανάκη. Τι ακούτε,
1: Μισκούμπρια.
0: Βέβαια. Πού είναι ρε, πού είστε οι, πώς λέγονται αυτοί, πώς το λένε. Όλοι από τους millennials θα πιείτε νερό. Δεν έχετε τίποτα. Είστε πάτος, απόπατος.
1: Περίμενε, millennials είστε
0: τζετζέτι. Όλοι, θα τους παίρνω διάολους τώρα, όλους μαζί. Είστε απόπατος. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα, το καταλαβαίνετε. Τι έχετε ρε, το AI. Το οποίο γάμα έτσι.
1: Τώρα λες για αυτούς το AI.
0: Μα βέβαια. Και τα απογεύματα μου βλέπετε Friends. Αυτοί είστε. Ξεφτύλες, 25χρονοι. Τι να πω, συγγνώμη, τα βάζουν νέα όλοι. Αξίζω, τους αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά βλέπω σιγά σιγά ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάτι.
1: Φαντάζομαι να μην τους αγαπούσες, Φανή.
0: Όχι, μα το λέω από αγάπη. Κάποια στιγμή πρέπει να βγουν μπροστά, να κάνουν κάτι. Εμείς πώς θα αντέξουμε άλλο. Τελειώσαμε εμείς.
1: Εντάξει, προσπαθούν και αυτοί. Ό,τι μπορούν. Απλά τα 80s, οι δικές μας γενιές είχαν ρε παιδί μου και πιο πριν.
0: Γιατί εσύ τι
1: είσαι, Φανή.
0: Δεν είμαι 80s, Μαρία.
1: 80s δεν είσαι.
0: Πότε γεννήθηκα, λες.
1: Ναι.
0: Ρε, να το σύθηκε ο Τζεν Ζέντ εδώ πέρα, πώς λέγεται.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι. Θέλω να πω ότι. Δηλαδή, σταματήστε, βρείτε κάτι να κάνετε στη ζωή σας. Μην προσκολάστε απάνω μας. Απογαλακτιστείτε.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Αν τώρα έφτιαχναν καινούργια πράγματα, θα γίνεις και θα έλεγες. Ούτε καν ξέρετε το παρελθόν και την αξία που είχε.
0: Πού ήσουν, εσύ, πού ήσουν.
2: Χάζω, εσύ δεν με στέλνεις να πάρω τσιγάρα!
0: Α, το ξέχασα. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν.
1: Δεν καλά.
0: Λοιπόν, έλεγα Μίτσο.
2: Σ' άκουγα, είχα βάλει
0: και άκουγα. Μπράβο. Και θέλω να πω, πού είναι η γενιά η δικιά σου, οι τριαντάριδες, πού είστε εσείς από 30 και κάτω, τι κάνετε στη ζωή σας.
1: Τα ημισκούμπρια τα ξέρεις εσύ.
2: Ναι, περίμενα. Εγώ πρόλαβα και τα δύο.
0: Ναι, το πρόλαβα και τα δύο, ξαφνικά. Δηλαδή, εσείς ρε Μίτσο αύριο μεθαύριο που θα πάτε 40-45 σε εμά.
2: Τα ημισκούμπρια δεν σας
0: ανοίγουν. Τι θα κάνετε συναυλία 100 χρόνια, πώ λέγεται η Taylor Swift.
2: Το ότι εσείς το πετύχατε στις αρχές δεν σημαίνει ότι σας ανήκει.
0: Είστε για φάπες, δικά μας. Ναι,
1: ακούς τι λέει τώρα για τα ημισκούμπρια, ότι δεν μας ανήκουν. Περίμενε ρε εσύ. Άλλα. Γιατί πότε είναι τα ημισκούμπρια.
2: Εμείς έχουμε ρίγα λινίδου.
0: Ναι, ξαφνικά γεμίσανε, με τους Μετάλλικα, ήρθαν όλοι. Γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί τώρα, millennials. Ξαφνικά θυμηθήκατε ότι είναι. Ρε εσύ, πλέον αρχή και ξανακάνει καριέρα ο Ρακετζής. Το έχετε ξεφτυλίσει. Δεν έχετε να χαρείτε με κάτι. Σας τελειώσανε. Καταναλώνετε τόσο γρήγορα τις μουσικές και αρχίζετε και μπαίνετε και στα δικά μας κομμάτια. Εμείς αυτά είχαμε. That's it. Εσείς έχετε καταναλώσει, είστε ρε παιδί μου, είναι η νέα γενιά, είναι τόσο καπιταλιστική που καταναλώνει, καταστρέφει και έχουν μείνει χωρίς το ατρώνε τα παλιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σταματήστε.
2: Εσένα τι σε πειράζει,
0: με πειράζει, ρε φίλε. Με πειράζει γιατί μπαίνετε στα χωράφια μου. Δεν θέλω να, θέλω να χωριστούμε.
2: Η μουσική είναι για όλους, δεν σας
0: ανοίγει. Δεν είναι για όλους, κουφάλες. Να μπείτε μέσα στις σπηλιές σας.
1: Μην χτυπιέσαι. Ποιες σπηλιές, εσύ μπαίνεις στις σπηλιές
2: σας. Και εμείς έχουμε τη Λίλα, εσύ δεν ακούς Λίλα.
0: Ναι. Πάλι καλά που έχω. Πάλι καλά που έχω εδώ πέρα εμένα και.
2: Πάλι καλά που. Φάνη που είσαι
1: εσύ. Πάλι καλά που έχω εμένα.
0: Πάλι καλά που έχω εμένα και στηρίζω τα είδη και τα έθιμα. Πάλι καλά, δηλαδή εδώ πέρα κρατάω ακόμη παραδόσεις. Δηλαδή, ρε ξεφτυλισμένη. Δηλαδή, ήρθε ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ο Δημήτρης θα γίνει άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ το Δημήτρη τώρα το έστειλα για τσιγάρα.
2: Ναι.
0: Αυτό έχει χαθεί. Έχει χαθεί πλέον. Ποιο. Δεν τα στέλνουν να πάω να πάρουν τσιγάρα τα νέα παιδιά.
2: Άκουγα την πράγματα.
0: Ναι, άκουγα δει τώρα. Γιατί.
1: Ήταν κακό που μας βρήκε.
0: Βέβαια, γιατί τα νέα παιδιά έχουν κάτι θείο που δεν καπνίζονται. Χάθηκε αυτή η παράδοση. Να σας στέλνει ο μεγαλύτερος για τσιγάρα.
1: Καλά, δεν είναι κακό να χαθούν και κάποιες παραδόσεις.
0: Όχι, δεν έχω να σου.
2: Εγώ τα λυπάμαι αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό ρε Σιφάνη, γιατί προχωράμε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, και οι παραδόσεις πόσο να κρατήσουν.
0: Χάθηκα. Πόσο καιρό έχει να σας στείλει κάποιος για τσιγάρα. Μόνο για πείτε μου στις 25 χρονών, σας στέλνει κανένας για τσιγάρα. Ντροπή και έσχος και ξεφτύλα.
2: Πάλι καλά που υπάρχει εσύ.
0: Και ξεφτύλα. Λοιπόν.
1: Κρατάει την παράδοση γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ, φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ. Ναι, είχε πλάκα η εκπομπή με τον Νίνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε και πάρα πολλά θέματα. Λαγοκέφαλοι, φίλε και φίλοι. Ρε, τι γίνεται με του λαγοκέφαλοι. Θα τα πούμε κι αυτά.
1: Εσύ, όντως σου λένε σε ποια γενιά ανήκεις.
0: Εγώ, Millennial.
2: Millennial.
0: Τι είσαι πια. Αυτή είναι τέτοια γενιά.
1: Ξέρετε πολύ καλά.
0: Ρωτήστε τον πισινό σα ποια γωνιά είναι σε ποια γενιά.
2: Μαρία, είσαι Millennial ή είσαι Boomer.
1: Εγώ είμαι Boomer. Είμαι 80. Το 80. Τι είμαι εγώ. Gen X είμαι. Καλό είναι αυτό τώρα ή κακό.
2: Όπω το πάρει κανεί.
0: Μανώλη, τράβα, βάλε Sky άμα θες κανένα νέο, μαλάκα πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν μπορώ, ρε, εσύ. Πες μας κανένα νέο. Βάλε Sky, το πρέπει να ακούς. Βάλε, ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Τον έβρισες όμως, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω δευτεριάτικα. Να
0: πες μας κανένα νέο. Άνοιξε το ίντερνετ. Ποιος μαθαίνει νέα από το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Υπάρχει άλλο που μαθαίνει νέα από το ραδιόφωνο.
1: Ενέρεσε.
0: Ποιο διαβίωσε. Πατέρα
1: μου. Αυτοί που οδηγούν, ρε, Σιφάνη, από πού θα ακούσουν. Τι θα τα βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι,
1: θα βάλουν μέσα στο κινητό
0: θα
1: τηλεόραση.
0: Η πολιτική προστασία.
1: Ναι, θα οδηγούν και θα χτυπάνε.
0: Άκου να δει, πε κανένα νέο το πρωί-πρωί. Τι
2: αλλά
0: να
2: δεν σε έβριζε ο άνθρωπο.
0: Παιδιά, δεν έχει να κάνει. Άμα είσαι στα μάξι, δεν χρειάζεται να ξέρει νέα. Την κίνηση τη βλέπει έχει. Ίσως τον κυφισό. Θε νέα για την κίνηση. Θα έχει κίνηση. Θε να δει τον καιρό, τον βλέπει. Κάνει το κεφάλι σου έτσι από μπαμπρί και βλέπει. Τι νέα να σου πω εγώ.
1: Να σου πω κάτι, πε μα θα τι έκανε Κυριακή.
0: Μια χαρά, βάρεσε κάτι 41 πυρετό μικρός. Μια χαρά, μπήκαμε στο νοσοκομείο. Είναι καλά τώρα έξω, χοροπηδάει. Κόλλησε μικρή τώρα.
1: Α, κόλλησε μικρή.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Γιόρτασα τη γιορτή του πατέρα. Τη γιορτή του πατέρα, τη γιόρτασα.
1: Στο πετσί σου.
0: Στο πετσί μου, στο πετσί μου. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πάμε γιατί με έχετε εκνευρίσει πριν.
1: Τι έχουμε εκνευρίσει δευτεριάτικα, μα έχει πάρει από τα μούτρα όλου.
0: Λοιπόν, ψυχραιμία. Καταρχήν έχουμε πάρα πολλέ 83 πυρκαγιέ έχουμε το τελευταίο 48ωρο.
1: Πού σου ξεκίνησα.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Με το καλό, με το
1: καλό. Εγώ έλεγα φυσάει, δεν έχουν βάλει τι πάθανε.
2: Όχι, μα ρε, μην αγχώνεσαι και θέλω να σα πω ότι ο αέρα θα πάει μέχρι την Τετάρτη. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Απ' τη μία λε, θέλω αέρα να μην σκάσουμε, απ' την άλλη και έχει το κόσμο εδώ πέρα. Πάμε με, είναι κυρίω σε αγροτικέ περιοχέ και φαντάζομαι χόρτα θα κυκλοκούνται και αυτά.
2: Και σα πάτα είχε την ημέρα που πήγαμε.
0: Ναι, και ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, όλου που ήρθατε στο live τη Πόταγου. Λέγεται πραγματικά χαμό εκεί πέρα. Δώσαμε και την αμαξάρα, έφυγε. Όσοι δεν είδατε, χάσατε. Λοιπόν, εναξύ, τι υπέροχοι ακροατέ. Έχουμε του πιο ψωμόλυσου ακροατέ, ever. Παιδιά, στο live τη Πόταγου σκάγανε τύποι γιατί ήταν Σάββατο το live. Προς την περιοχή, ήταν στην Παλίνη. Η Παλίνη είναι μια περιοχή η οποία είναι κοντά σε κτήματα που γίνονται γάμα.
1: Πέρασμα είναι.
0: Είναι πέρασμα. Παιδιά, σταματήσανε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία πηγαίναν σε γάμους για να πάρουν τα αμάξια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι έχουμε. Μίτσο, ζέστη στην Ευρώπη, λέω, χαίστηκα. Λοιπόν...
2: Τι χαίστηκες, παιδί μου, δεν εξάγεινε αυτό το πράγμα.
1: Παιδιά, στο Λονδίνο 35 βαθμούς.
2: Ναι, Μαρία, λένε ότι ο καιρός αυτός θα έπρεπε κανονικά να ισχύει το 2050 και όχι το 2026. Οπότε
1: τι θα κάνουνε.
2: Καταλάβετε
0: το
2: τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
0: Το έχει φριζάρει. Το έχει φριζάρει το μαλλί.
2: Δεν μου φτιαχνόταν με τίποτα.
1: Γιατί Δημήτρη.
0: Έχει ένα πολύ φυσικό λούξ σήμερα. Πάντω δεν ξέρω. Είναι πολύ.
1: Όχι, μ' άρεσε την άλλη φορά που το έχει λίγο πιο πάνω. Σήκωσε το λίγο με το χέρι σου.
2: Δεν μου σηκώνει γιατί πετάγονται τα φυτράκια όλα. Έχω πρόβλημα.
1: Πρέπει να τα αλλάξει τώρα. Είναι...
2: Λένε για τρομερή ζέστη. Ναι, να ξέρετε.
1: Και μαζί με βροχή. Στο Παρίσι συγκλονιστικό.
2: Στο Παρίσι πέφτουν μέσα σικουάνα και κάναν μπάνιο εντωμεταξύ. Γιορτάζαν όλοι και μέσα είχε βρωμιέ.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι δεν φημίζονται ότι τρελαίνουν και για την καθαριότητα. Θέλω να πω ότι. Τέλο πάντων, τι θέλω να πω. Έχουμε και σήμερα, είναι η μεγαλύτερη μέρα.
2: Χθες
1: ήταν.
0: Πω, δεν παίρνει με την
2: παρέμβαση. Οπότε τώρα.
1: Επίσημα το καλοκαίρι λέει ξεκινάει.
2: Οπότε τώρα μικραίνει η μέρα.
0: Αλλά εντάξει.
1: Όχι.
2: Χθες ήταν η μεγαλύτερη και από σήμερα μικραίνει. Άρα τέλος το καλοκαίρι.
0: Ναι, τέλος το καλοκαίρι.
1: Με αγχώρετε να αρχίζει και μικραίνει.
0: Ναι. Είχαμε πολλά παιδιά. Είχαμε και καταρχήν στα καλά νέα. Είχαμε πολύ μεγάλα εγγένεια χτες.
2: Σήμερα,
0: μάλλον έχουμε πολύ μεγάλα εγγένεια. Θα κοπούνε κορδέλες. Μεγάλα έργα, παιδιά. Έχουμε να δούμε τέτοια έργα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την Γέρφυρα του Ρίου Αντιρίου. Σήμερα θα κοπεί κορδέλα Μαρία στο κέντρο. Στο Πεντάγωνο, στο κέντρο κυβερνοάμυνας. Το λέω γιατί είναι και ο άντρας σου. Θα τον πάρουν κανένα. Δηλαδή, θα σου πω. Το Μίτσο, πώς και δεν τον έχουν πάρει σε κάτι τέτοιο.
1: Που είναι κυβερνοασφάλεια. Θα μου τα πει, τα νέα δεν μου τα λέει. Τίποτα δεν μου λέει.
0: Μητσοτάκης και δεν διασκόβουν την κορδέλα, Μητσοτάκη.
2: Σήμερα στις 7 η ώρα.
0: Τι φτιάξαμε πάλι εκεί πέρα, η απίστευτη ρε.
2: Παιδιά, μιλάμε για ένα χώρο 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Ναι. Θα αποτελέσει, λέει, επιχειρησιακό πυρήνα και την ψηφιακή ασπίδα της χώρας.
0: Αλλά.
2: Δηλαδή, αυτό είναι το κέντρο της ψηφιακής ασπίδας. Θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι.
0: Αμυγδαλίτιδα τα παιδιά και τα δύο. Αμυγδαλίτιδα μου κολλήσανε.
2: Αμυγδαλίτιδα.
0: Πού τα κολλήσανε, δεν ξέρω, ναι. Οξία όμως.
2: Κανόνισε.
0: Τι κανόνισε τώρα, τι να.
1: Πρόσεξε, μην κολλήσει τώρα κι εσύ.
0: Άστο και έχω να φύγω.
1: Πότε φεύγεις.
0: Το σουκού, έχω σύρο, παίζω μπάσκετ.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το σουκού.
1: Μπάσκετ.
0: Με περιμένει, ξέρεις ποιος. Ξέρεις ποιος, με τα δόντια τα μεγάλα, ξέρεις ποιος. Λοιπόν, καλά, θα του έχω στήσει εδώ πέρα παγίδα τρελή.
1: Όπως τον λένε πρι-πρι.
0: Πρίντεζες τη λέγει πρι-πρι.
1: Ναι, αλλά τον λένε υποκοριστικά.
0: Άγιώργης, Άγιώργης. Άγιώργης.
1: Άγιώργης.
0: Θα τον κάνω εγώ, Άγιο Πέτρο σήμερα, λέγει το Σαββατοκύριακο.
2: Θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση δεδομένων. Γενικότερα θα λειτουργεί 24 ώρες, είναι ό,τι πιο προηγμένο έχουμε στην Ελλάδα.
1: Τι δηλαδή, όταν λέμε θα λειτουργεί 24 ώρες, γενικά θα είναι alert, ρε παιδί.
2: Είναι alert, για να παίρνει τηλέφωνο, ναι.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Γαμό. Αυτό θα πρέπει να έχουν τα πιο εξελικμένα.
2: Πολύ ωραίο κτίριο. Εγώ το είδα από κοντά, φίλε. Πάντως πάρα πολύ ωραίο.
1: Φάνη, πώς και δεν θα πας εκεί πέρα εγώ που είναι μέσα στο στοιχείο
0: είναι,
1: σου.
0: Δεν είμαι κυβερνών ασφάλεια. Με βαριέμαι εγώ με αυτά τέτοιο. Το βασικό θέμα είναι, ρε παιδιά, είναι άλλο. Είναι το, έχουν βγει, έχουμε πρόβλημα με, με τις γεννήσεις. Εγώ βλέπω αρχίζει και ξεφτιλίζει το πράγμα. Παιδιά, το 1980 είχαμε 127.000 γεννήσεις και τώρα μόνο πόσο έχουμε, 30.000.
1: Ναι. Πόσο?
0: Ναι, δεν πάει. Δεν
1: πόσο λίγο.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα. Θα μείνουμε 3 εκατομμύρια στο τέλος. Μα δεν βλέπετε, δεν πάει κόσμος τώρα.
1: Γι' αυτό λένε ότι είμαστε πλέον χώρα ηλικιωμένη. Δεν γιατί ξέρω, είναι ξέρω, όσοι έχουν μείνει.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι γεννήσεις ανήλθαν σε 65.594, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια.
0: Τουλάχιστον έχουμε. Πόσα κορίτσια και αγόρια ξαναπέσαι.
2: 33.620 αγόρια.
0: Τουλάχιστον έχουμε. Είναι,
1: παιδιά, συγγνώμη.
0: Δηλαδή,
1: λένε ότι είναι περισσότερα γενικά τα κορίτσια. Πώς γίνεται τώρα αυτό.
2: Αυτό πάντως δεν ισχύει.
1: Πάλι λένε κάτι. Ότι έχουμε θέμα με τα αγόρια.
2: Και χθες και πέρσι.
0: Το σπέρμα, το σπέρμα έχει μνήμη, Μαρία. Το σπέρμα έχει καταλάβει τώρα ότι απειλούμαστε από τους Τούρκους και γεννάει νέα 33.000 στρατιώτες. Ναι, δεν είναι άσχημοι τώρα αυτοί. Να μπουν μέσα, να τους ρίξουμε μέσα.
2: Καλά, από τους 33.000 θα πάνε όλοι στρατό.
1: Έτσι, φάνη τώρα.
2: Θα βγάλεις 13.000 έξω.
0: 13.000 έξω και δεν σου βγάλω.
2: Για να είσαι μέσα, ρε παιδί μου. Κάτω
0: θα σου βγάλω έξω και να. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να πάνε να πολεμήσουν όλοι. Στο στρατό δεν χρειάζεται να πολεμάσουν. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες εκεί πέρα. Ασμαρτιστές, πώς το λένε, ναρκαλιευτές. Χρειαζόμαστε όλες τις ειδικότητες. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι G.I. Joe. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι εκεί πέρα. Να μιλάνε Τούρκικα κάποιοι, να συνεννοούνται. Θέλουμε κατάσκοπους. Θέλουμε.
1: Αχ, θα ήθελα κι εγώ πολύ να πάω εξουδετερών ονάρκες. Να ήξερα. Ωραία. Τώρα έτσι όπως το είπες. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Τέλεια.
2: Αφού λες για τις γεννήσεις τουλάχιστον, να πούμε αυτό ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν μειωθεί. Μόνο σε μία περιοχή της Ελλάδος έχουν αυξηθεί. Μόνο σε μία. Mm. Και αναφέρομαι στην Κρήτη. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις.
0: Ναι.
2: Ενώ σε όλη την Ελλάδα έχουμε μείωση.
1: Ναι,
0: μέχρι και οι γάτες έχουν τέτοιο. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Για μένα.
1: Ετοιμάζω για το τρίτο.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, ρε, εγώ θα το λύσω. Καταλαβαίνω ότι προφανώς είναι οικονομικό το θέμα. Τώρα, πού να πάει ο άλλος τώρα να ξεκινήσει νέα ζωή τώρα με τέτοιο. Αλλά για μένα, να σου πω κάτι. Πρέπει να περάσουμε στην εποχή που ήταν οι παππούδες μας. Ότι, ρε παιδί μου, καταραμένη φτώχεια να πάει να χεστεί ρίχτα μέσα. Ρίχτα τα ζάρια εννοώ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα πρέπει για μένα οι νέες γενιές να θυσιαστούν.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Αν το κάνουμε.
0: Τι εννοώ, να πω τώρα τι εννοώ εγώ. Πρέπει, παιδιά, λεφτά δεν υπάρχουν προφανώς. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι, θα ζοριστείτε γι' αυτό. Πρέπει να θυσιάσουν τις ζωές τους. Δηλαδή, οι νέες γενιές τώρα, στην ηλικία του Δημήτρη, θα πρέπει με τα 800 ευρώ, με τα 600, με τα 500, με τα 1000, να έχουν από 3 παιδιά ο καθένας και να μην κάνουν τίποτα άλλο. Να δουλεύουν και να τα.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Θα πρέπει να θυσιάσουν.
2: Όλα ήρθαν πάνω μας. Οικονομική κρίση, COVID. Πότε θα ζήσουμε εμείς.
0: Την οικονομική κρίση.
1: Καλά, να σου πω, εμείς τα έχουμε.
0: Η δικιά μας γενιά. Άστο, άστο. Όταν βγήκα εγώ στην αγορά εργασίας.
1: Δημήτρη,
0: άστο, άστο.
1: Δημήτρη, είσαι 30. Τι έζησες στα 20.
2: Επειδή είσαι τόσο στο 30, επειδή είσαι 30 χρονών, εγώ τόσο 20 χρονών.
1: Το ζήσαμε σε κομβική ηλικία.
2: Εγώ όταν έβγαινα στην αγορά εργασία.
0: Το 28 πόσο ήσουν, ρε πλάκα.
2: Και 8 ρεσί. Το 10 ξεκίνησε αρχικά η κρίση και κράτησε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ρεσί Δημήτρη, ρώτα ανθρώπου που μένουν μόνοι του, που έχουν οικογένειε. Εσύ ήσουν στο σπίτι σου και ό,τι ξεκινούσε τη δουλειά σου.
2: Γιατί η μάνα μου δεν τη βίωσε την κρίση. Εγώ μέσα από τη μάνα μου δεν πέρασα.
0: Άκου τι λέει ο άλλο τώρα.
1: Τώρα βίωσε εσύ μέσα από τη μαμά σου την κρίση.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, όταν βγήκα και ξεκίνησα να δουλεύω. Η μισθή ήταν 500 ευρώ και 600 και μου λέγανε πάρε 300.
0: Τώρα θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει και δουλεύει.
2: Όχι τώρα, χρόνια πριν.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Άσε με ρε που. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, παιδιά, δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Για μένα πρέπει αυτή τη στιγμή να θυσιαστείτε. Κορίτσια, αγόρια, τέρμα. Δηλαδή, θα σου πω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε, ρε φίλε. Λεφτά δεν θα έρθουν. Μην πάμε τώρα. Δηλαδή, εμείς, άρα τι περιμένουμε, να έρθουν λεφτά. Λεφτά δεν θα έρθουν.
1: Έτσι δεν λένε ότι θα έρθουν.
0: Στις νέες γενιές είστε τέτοιο. Εντάξει, είστε μια γενιά, πώς λέμε, Τσέρνομπιλ. Έχετε πέσει πάνω στον μπαμ. Τι να κάνουμε, θα θυσιαστείτε. Θα θυσιαστείτε, θα βάλετε πλάτη και θα κάνετε μόνο παιδιά. Από εκεί πέρα, μην με κοιτάξετε, θα ζείτε όλοι μέσα σε 30 τετραγωνικά, μέσα σας στα φίλια. Δεν γίνεται αυτό. Θα μας πάρουν οι Τούρκοι, παιδί.
1: Φάνη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι ότι δεν βρίσκουν οι γυναίκες άντρες και οι άντρες γυναίκες να κάνουν σχέση. Πώς θα κάνουν τα παιδιά,
0: βρεις,
1: δεν είναι πολλά τα θέματα.
0: Ό,τι βρει, ό,τι βρει.
1: Τι ό,τι βρει, παιδί.
2: Πες καλά, παιδί.
0: Πες απάνω, πες απάνω.
1: Ό,τι βρει, λέει.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Ό,τι φάνη, αυτό δεν ακούγεται πολύ όριμο.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μπαίνει θέμα πατρίδα μπροστά. Αυτά θέλω να ερωτευτώ και τέτοια, ξεχάστε τα.
1: Άκου
0: τι λέει, παιδιά, θέλω να πω κάτι τώρα. Ο Χίτλερ, να πω κάτι, ο Χίτλερ, θυμάσαι.
2: Τίποτα ο άγιος άνθρωπος.
0: Ο Χίτλερ έβαζε ζευγάρια και μετά τους έπαιρνε τα μωρά κατευθείαν και τα βάζε κατευθείαν για στρατό.
1: Τέλεια.
0: Πήγαινε το άλλο 6 μηνών παραζουαζόταν.
1: Αυτό μας το λες για παράδειγμα τώρα.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, κάποιος που είχε επεκτατική πολιτική.
2: Επεκτατική.
0: Ναι, θέλω να πω. Ότι σταματήσε τώρα. Πρέπει να λέει η άλλη, θέλω να το γνωρίσω από κοντά σε μπάρ και να μιλήσουμε. Δρόμο μέσα κατευθείαν Tinder. Θέλω να πω ότι αυτό αυτά σταμάτε, καταλαβαίνω, αυτά είναι για εποχές που υπάρχει ευζήν. Αυτή τη στιγμή είμαστε εποχές που πρέπει να επιβιώσουμε. Το ευζήν ήταν σε άλλες εποχές. Τώρα αναγκαστικά την είδα, λέει ο άλλος, δεν μ' άρεσε, μέσα ρε κατευθείαν.
1: Δημήτρη, εσύ να τα ακούσεις, να πιάνει.
2: Αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν, και κάντε παιδιά, έχετε όπως και τους γονείς σας, όσοι έχετε ζωή εν ζωή γονείς, εκεί πέρα όλοι μαζί, παλιά. Είναι και αυτό παλιά, είχαν και το άλλο. Έχουμε αποξενωθεί πάρα πολύ τώρα. Παλιά τα παιδιά τα μεγαλώνουν οι γείτονες. Δηλαδή, εμείς ήμασταν γειτονιές και μας μεγαλώνουν μαζί. Πρέπει να ξαναπάμε στο παλιό. Αμολάτε μέσα, αμολάτε. Δεν είναι με το σκέφτεσαι. Κλείστε τα μάτια, δεν είναι τίποτα. Κλείστε τα μάτια. Βάπου και ό,τι γίνει.
1: Θα γυρίσουμε στην Ελλάδα το 1960.
0: Ναι, λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να κάνω άλλα παιδιά.
1: Σιγάρε, φάνη, σταμάτα και σε μεγάλο 42 χρονών.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορεί να κάνει άλλα παιδιά. Πες ότι δεν θέλω άλλα.
0: Παιδιά,
1: δεν αντέχω.
0: 42 χρονών, με ρωτάς εμένα.
1: Είσαι καλά, για άλλα 3 αντέχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαι δυνατό. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Άμα αρχίσει να γεννάτε και πολύ, θα πετάξω κι εγώ.
2: Τι είναι,
0: φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών, να μου χαθείτε, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν για όλα, ακόμα και για αυτούς φροντίζουμε, ακόμα και στο WhatsApp. Θα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικία παραγωγούς που είναι, τι λέει, και σε νέους ηλικία παραγωγούς. Για μας λέει, παραγωγούς ραδιοφωνικούς.
1: Μπορεί να μου. Όχι, είναι... αυτό λέει για να το πει.
0: Όχι, δεν είναι εδώ πέρα. Κάτι λέει για παραγωγούς εδώ πέρα. Να μου χαρίστε.
1: Δημήτρη, για σένα.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς. Τι θέλω να πω. Εμείς, παιδιά, μπορεί να κάναμε το μεγάλο κόλπο με τη Spotagull για τα 10 χρόνια. Τα 10 χρόνια όμως συνεχίζονται. Σας περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα με πάρα πολλές προσφορές και δώρα. 10 χρόνια Spotagull. Περάστε μια βόλτα από τα παιδιά εκεί πέρα. Λεωφόρος Παλίνης.
2: Σπάτων.
0: Λεωφόρος Σπάτων.
1: 17ο χιλιόμετρο.
0: Μπράβο, εκεί πέρα, γιατί γίνεται χαμός. Πάμε.
1: Παιδιά, ταξιδεύετε, γιατί σίγουρα έχετε ξεκινήσει τα ταξίδια και σας ταλαιπωρεί αυτή. Travelfix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Είναι σπυρόμενες ταινίες στο στόμα με όλα αυτά τα συστατικά που θα σας προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τις Crepa Days που έχουν ξεκινήσει τα Beach Snack, Snack and Coffee. Έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και κάποιες μέρες. Παίρνετε μια κρέπα συν μια γλυκιά δώρο. Παίρνετε δύο και ούτω καθεξής πηγαίνει. Αυτό ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φθηνό καλοκαίρι και είναι game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και δοκίμαζε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Καταρχήν, πάμε στην Αγγλία. Παρετεί το πρωθυπουργός εκεί πέρα.
2: Καλά. Μάλλον σήμερα, ναι.
0: Οι Άγγλοι πάνε από το κακό χειρότερο εκεί πέρα. Παιδιά, γίνεται χαμός. Στη Βρετανία έχουν θέματα εκεί πέρα με το μεταναστευτικό, με το τέτοιο. Δεν ξέρω τι άλλο.
2: Βασικά, πρόβλημα. Από τότε που φύγανε, φάνη δεν έχουν ξεκινήσει τα προβλήματά τους. Φύγανε από την Ευρώπη, αυτό εννοώ.
0: Μα τους έβαλε και ξαναδείς. Γενικά η Αγγλία. Τώρα τι να σου πω τώρα. Η Αγγλία, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όλο το κόλπο με την Αγγλία και την Αμερική, ποιο ήταν. Πριν την Αμερική, η αυτοκρατορία, η προηγούμενη που έκανε κομμάτι στον κόσμο με την Αμερική ήταν η Αγγλία. Όσο ξέρουμε, τα πλοία, είχε όλο το θαλάσσιο τέτοιο. Μετά έγινε ένα understanding μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα σα κάνω μαθήματα ιστορία, έτσι. Όπου ουσιαστικά, ρε παιδί μου, οι Άγγλοι αυτό που κράτησαν στο εμπόριο το παγκόσμιο, κρατήσαν ουσιαστικά την ασφάλιση. Οι Άγγλοι τόσα χρόνια ζουν με την ασφάλιση, να ξέρετε. Την ασφάλιση από τα εμπορικά πλοία. Τώρα το κόβουν και αυτό οι Αμερικάνοι. Γενικά η Αγγλία θα φάει μεγάλη φάπα. Δηλαδή εντάξει, είναι οικονομικό κέντρο το Λονδίνο, αλλά τους βλέπω όσο κακό στο χειρότερο. Και φυσικά γίνεται αυτό που γινόταν και στις αρχές, πριν αρχίσει μάλλον ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έχει άνοδο τρομερή ακροδεξιά. Ο κόσμος νομίζει, έχουν βάλει τον κόσμο να νομίζει ότι το πρόβλημα είναι η μετανάστευση για να τσακωθούν μεταξύ τους. Και ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα παντού. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατζ και άλλος ένας που είναι ακόμα πιο ακροδεξιός. Ό,τι γινόταν, παιδιά, και πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μας τα έχουν φέρει έτσι οι επικυρίαρχοι για να μπορούμε να είμαστε δύο στρατόπεδα. Και η Αγγλία τώρα είναι έτοιμη πριν γίνει εμφύλιος μέσα εκεί και σκοτωθούν όλοι. Αυτό γίνεται. Είναι απλό, δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν χρειάζεται κάτι. Ο Φάρατζ φεύγει και θα δούμε τι άλλο θα συμβεί.
1: Σου λέει ο Άγγελος, δεν είναι το μεταναστευτικό το θέμα, είναι το λάθρο μεταναστευτικό, να τα λέμε σωστά.
0: Ναι, κύριε Ξάνδης.
1: Όντως.
0: Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Το θέμα είναι και το λάθρο μεταναστευτικό ή μεταναστευτικό ή όπως το πεις, αδερφέ. Εγώ λοιπόν η άποψή μου είναι ότι αυτό το πράγμα είναι βαλτό. Είναι βαλτό, έτσι πιστεύω εγώ. Και εγώ σου λέω και το λάθρο μεταναστευτικό, αυτό που λένε ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι εδώ και εδώ στην Ελλάδα, που λένε ότι έρχονται και έρχονται νέοι με γεμάτα πορτοφόλια και έρχονται για να μας την πέσουν εκ των έσω και για να ισλαμοποιηθούμε. Εγώ σου λέω και αυτό να είναι. Όλα να είναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι φορετό. Κάποιος το φτιάχνει. Και το φτιάχνει μόνο και μόνο για να γίνουμε μπίλες. Και από τις μπίλες που θα γίνουμε μπίλες, ποιος θα ευνοηθεί? Δηλαδή, θα σου πω ότι ο κόσμος, ο απλός κόσμος, στο τέλος της ημέρας θα είναι χαμένος ούτως ή άλλως. Ναι. Είτε οι από εκεί που έρχονται σαν μετανάστες ή λάθρο μετανάστες, είτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα, σκοπός είναι να γίνουμε μπίλες. Γιατί? Για να περάσει η εκάστοτε ατζέντα.
1: Ισχύει αυτό που λένε εσείς που έχετε πάει, και το εγώ, παιδιά, εκεί δεν έχω πάει στο Λονδίνο, η αλήθεια.
2: Ούτε
1: είναι,
2: έχω πάει.
1: Ότι πλέον δεν βλέπεις κανέναν Άγγλο και είναι μόνο από άλλα κράτη.
0: Ποιο?
1: Ο κόσμος εκεί, ότι δεν βλέπεις πια Άγγλο.
0: Ναι, αυτό γίνεται όμως σε όλη την Ευρώπη. Εσύ. Δεν γίνεται.
1: Εκεί λένε ότι γίνεται, είναι το πικ. Δηλαδή, πια δεν είναι αγνώριστη.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Το πρόβλημα. Εδώ και τα συνεχίζουν όλοι και μου λένε, μην αρχίσει και εσύ να λες, μην παρεξηγηθούν. Παιδιά, χαίστηκα εγώ ποιος να παρεξηγηθεί. Να μην του πω μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται. Δηλαδή, θα κάτσω εγώ να τσακωθώ με σένα εδώ πέρα για αυτό το θέμα. Ενώ δεν είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημά μας. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Βλέπω κόσμο να τσακώνεται στα social media και γίνεται πολύ έντονος λόγος τώρα. Μπαίνουμε, νέα παιδιά τσακώνονται για το ότι βγήκε μια κοπέλα. Ποιος λέγονταν αυτή, η Λίρα, πώς λέγονταν.
2: Ναι, Λίρα.
0: Στο TikTok τι είχε πει αυτή, κάτι είχε πει για τις θρησκείες. Βλέπετε μικρά παιδιά, άσε εμείς οι μεγάλοι αυτό, μικρά παιδιά και τσακώνονται για πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Δεν έχουν κανένα νόημα. Άλλοι τσακώνονται για το αν θα πρέπει να κάνουν.
2: Pride
0: ή όχι. Τσακώνονται άλλοι για το αν θα πρέπει να έχουν παιδιά. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου και στον τρόπο που περνάνε διάφορα πράγματα θέλουν να ασχολείσαι να τσακώνεστε με οτιδήποτε. Τώρα έχουν επιλέξει αυτό. Θα επιλέξουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ρε φίλε Διέρε και Βασίλευε. Ψάχνουν τρόπο συνέχεια να μπαίνουν να τσακωνόμαστε και μετά να γίνονται και πόλεμοι στο τέλος, να σκοτωνόμαστε κιόλας και να περνάνε αυτά που θέλουν να περάσουν. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Πώς πω. Πιστεύω ότι. Εγώ σας έχω ξαναπεί, είμαι συνωμοσιολόγος. Πιστεύω ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο. Τι να κάνω τώρα. Δεν πάω να το παίξω απολιτικ. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Εγώ στο μυαλό μου έχω ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Οποιασδήποτε θρησκεία και φίλου και οτιδήποτε. Το να καθόμαστε να τσακωνόμαστε για το. Και με πολλοί είναι και βαλτούς. Είναι και βαλτοί με αυτό που γίνονται. Τώρα, αν η Αγγλία έχει λιγότερους Άγγλους ή περισσότερους Άγγλους, γιατί δεν γίνομαι, λέει, πιο συγκεκριμένος. Γιατί άμα γίνω πιο συγκεκριμένος, ηλία, θα τσακωθώ εδώ πέρα με όλους τους ακροατές.
2: Ας μην μας κλείσουν, να δουλεύουμε.
0: Απλά κοίτα να δεις ότι όσο τσακώνεσαι εσύ με κάποιον για το αν θα γίνει, αν υπάρχει λαθρομετανάστευση, για το αν υπάρχει gay pride ή οτιδήποτε, δεν ξέρω με τι άλλο τσακώνεσαι, κοίτα να δεις τι περνάνε, τι νομοσχέδια περνάνε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσο εσείς τσακώνεστε στα social media, νέοι, γέροι, αυτό, κοίτα, έχετε κάτσει και έχετε κοιτάξει τι νομοσχέδια περνάνε. Τα οποία δεν έχουν να κάνουν σχέση ούτε με τη λαθρομετανάστευση, ούτε με το τέτοιο. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Είναι αστείο που δεν το έχετε καταλάβει και δεν χρειάζεται κάποια μόρφωση. Εγώ είμαι κανένας μορφωμένος. Και απλά δεν έχετε κάτσει ποτέ να ασχοληθεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσει να μπει σε ένα post, ένα reel και να κάτσει να πάρει θέση υπέρ του αν λέγονται λαθρομετανάστες ή μετανάστες, αν λέγονται οι γύφτοι ή τσιγκάνοι, έχουμε αυτό. Αν λέγονται. Άκου τώρα διαχωρισμούς που έχουμε. Αν το gay pride προσβάλλει τα παιδιά μας, αν το. Χίλια δυο παπαριές που τέτοιο. Από το να κάτσεις να δεις, γιατί το έχουν κάνει δύσκολο, δεν εσύ, να κάτσεις να δεις τι νομοθετικά μέτρα περνάνε σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα κάτσετε ποτέ να το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί βαριέστε, και εγώ βαριέμαι να σου πω την αλήθεια. Απλά τη χάνει και το παρακολουθώ λόγω ραδιοφώνου, γιατί παίρνω όλα τα θέματα μπροστά μου. Και εγώ στη θέση σας, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, δεν θα τα κοίταγα. Λοιπόν, οπότε μην τρελαίνεστε. Μην τρελαίνεστε. Πες τα, λέει, πρωτοσάλτε, λέει ο άλλος. Λοιπόν.
2: Έλα, πλυντήριο.
0: Ναι. Καθίστε, τσακωθείτε εσείς μεταξύ σας για βλακίες. Λέει, Ξένια, έχεις κοινή λογική. Αυτό πολύ Λατινοπούλη μου θυμίζει. Πώς λέγεται.
2: Φωνή.
0: Ναι. Καθίστε, εσείς τσακωθείτε για το αν λέγεται λαθρομετανάστης ο άλλος ή μετανάστης.
1: Έχουν κολλήσει πολύ πάντως το λαθρό.
0: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ναι. Αυτούς όμως ποιος σου στέλνει, δεν ξέρετε και γιατί στέλνετε. Και γιατί να τσακωνόμαστε. Δεν έχετε κάτι να δείτε για ποιο λόγο. Εσείς νομίζετε ότι έρχονται μόνοι τους αυτοί. Αλλά. Λοιπόν. Τι έλεγα, είδες.
2: Έχουμε τόσο ωραία νέα.
0: Έχουμε ωραία νέα, αλλά πρέπει να πω και εγώ την απολυτική άποψή μου. Λοιπόν, τι να πούμε για τον Τραμπ. Πάλι τέτοια δεν τα βρήκαν τελικά.
2: Τα βρήκανε, αλλά μάλλον χθες τον έπιασε λίγο τα νεύρα του και άρχισε και του απειλούσε πάλι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό είναι ήδη πολιτικό ή έχει φουλ κυκλοθυμία.
0: Μα δεν ρε, πρέπει να καταλάβετε, δεν υπάρχει συμφωνία στο όρμα.
2: Υπάρχει, φάνη, πώς δεν υπάρχει.
0: Είναι προσύμφωνο. Αυτό είναι ότι συμφωνούμε ότι μέχρι να βρούμε την τελική συμφωνία θα έχουμε 60 μέρες τύπου που δεν θα χτυπιόμαστε.
2: Εγώ δεν είμαι. Ήταν για 60 μέρες μόνο.
0: Ναι, για 60 μέρες είναι. Γιατί δεν θα φτάσουν ούτε 60 μέρες. Ήτανε. Συμφωνήσανε για ένα προσύμφωνο.
2: Okay.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν συμφωνία οριστική, τύπου τελείως.
0: Line, mind τώρα, to the line τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Το βασικό θέμα, παιδιά, αν θέλετε να μιλήσουμε για τέτοιο, το μόνο λαθρομεταναστευτικό που υπάρχει είναι ο λαγόκεφαλος. Και αυτό είναι πραγματικά λαθρομεταναστευτικό. Τι θέλω να πω. Ρε Κοράντο, άστο ρε πρωί-πρωί τώρα. Μην το πιάσουμε το θέμα. Δίκιο έχετε, αλλά δεν θέλω τώρα να πιάσω πρωί-πρωί αυτά τα θέματα, γιατί μπορεί να είμαι και λάθος στην τελική. Δεν το βάζω ότι. Άστο.
2: Αφήστε τον, ρε.
0: Εγώ σα έχω ξαναπεί, παιδιά. Είμαι συνωμοσιολόγος. Πιστεύω ότι όλα είναι ένα σχέδιο. Τι να κάνουμε τώρα, χέστο. Τι θέλω να πω. Για πες τώρα για τους λαθρολαγοκέφαλους.
2: Παιδιά, είναι επίσημο. Έχουμε επιχείρηση εξόντωσης. Είναι επίσημο. Κανονικά ξεκινούν από χθες, το ξεκίνησαν οι ψαράδες. Σχέδιο εξόντωση λαγοκέφαλων.
0: Να ξέρεις ότι ετοιμάζω όποιος θέλει. Ετοιμάζω task force και δεν κάνω πλάκα τώρα. Μαζί με επιφανείς ψαροντοφεκάδες. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Ολιανός. Μπορεί να του στείλετε μήνυμα. Ξεκινάμε task force. Εγώ με τον Γιώργο είναι αυτό. Μιλάγαμε λίγο πριν ότι υπάρχει θέμα και άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη θάλασσα και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεκινάμε ένα task force που θα λέγεται. Δεν το έχουμε ονομάσει ακόμα. Θα είμαι εγώ και ο Γιώργος Ολιανός. Πώς το λένε.
2: Αρχηγή.
0: Αρχηγή.
1: Τι έγινε, μωρέ, αφού οι δυο τους θα είναι.
0: Όχι, οι δυο μας θα είμαστε, αλλά τέτοιο. Θα φτιαχτεί και ένα, και ένα group για τους κυνηγούς λαγοκέφαλων. Στείλτε και στο Γιώργο μηνύματα στο Instagram του. Ξεκινάει από σήμερα. Μπαίνουμε και εμείς στη μάχη κάτω του λαγοκέφαλου.
1: Τι θα κάνετε, θα βγείτε στις θάλασσες να κυνηγήσετε λαγοκέφαλους?
0: Έχει, ο Γιώργος είναι ψαροντοφεκάς.
2: Καλά, θέλει προσοχή, Φάνη. Ναι,
1: εσύ, Φάνη. Μα γι' αυτό θα πάμε. Ο Γιώργος είναι ψαροντοφεκάς.
0: Μα γι' αυτό εγώ δεν είμαι. Γι' αυτό θα πάμε άνθρωποι έμπειροι στη φάση.
2: Τι έμπειροι, μωρέ, Φάνη, και εσύ στα 15 σου έκανες 18.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες ψαροντοφεκό?
0: Παιδιά, το άλλο Σαββατοκύριακο. Από το άλλο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω αυτό, ξεκινάμε με τον Γιώργο και βουτάμε σε όλη την Ελλάδα.
2: Σε όλη την Ελλάδα?
0: Σε όλη την Ελλάδα βουτάμε για λαμπάκι.
1: Καλά, ξεκινήστε πρώτα.
2: Ωραίο τρόπο, βρήκε πάει διακοπές.
0: Ναι, όχι, Σαββατοκύριακα είπα, Σαββατοκύριακα.
1: Πες μου λίγο, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνεις ψαροντούφεκο?
0: Πάντα χρόνια. Αλλά θα αναγκαστώ τώρα να πάρω μέρος κι εγώ. Ο Γιώργος είναι πολύ έμπειρος ψαροντοφεκάς.
2: Πάντως έγινε επικήρυξη, κανονικά. Έγινε επικήρυξη των λαγοκέφαλων από την κυβέρνηση και ξεκίνησε και χθες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου.
0: Λοιπόν.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Εγώ νομίζω να σε δω να βγάζει
1: Να σε δω με το Λιανό να βγάζετε λαγοκέφαλο. Πραγματικά δηλαδή.
0: Ρε, εσύ, άσε με εμένα. Είμαι και ο Γιώργος και εγώ. Είμαστε δεινοί ψαροντοφεκάδες. Okay. Και άσε που πιστεύω ότι παίζει να είναι και σχέδιο τουρκικό λαγοκέφαλο. Σκαφτικά πώ ήρθε
1: ο Γιώργος.
2: Και στην Τουρκία έχουν, δεν έχουμε όμως στην Ελλάδα.
0: Ναι, τι.
2: Ενώ παντού έχουν.
0: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο το ρεύμα τα φέρνει προς τα δόθε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επίσης έχω και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε κυνήγι λαγού.
2: Από πού?
0: Κανονικού λαγού.
2: Από πού?
0: Πόσο πιο δύσκολο θα είναι ο λαγοκέφαλος? Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Δύο άσχετα πράγματα.
0: Καλά,
1: τα
0: καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μίτσο, δεν θέλω να μείνω άλλο στου λαγοκέφαλου. Να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα.
1: Από ποια περιοχή θα ξεκινήσετε? Από ποια θάλασσα?
0: Από το Γιώργο, από το εξοχικό του Γιώργου, στην Ερέτρια.
1: Ερέτρια θα ξεκινήσετε.
0: Από την Ερέτρια θα πέσουμε μέσα. Δεν θα πέσουμε μέσα, δεν θα πάρουμε αυτό. Και μετά σιγά σιγά, όποιο άλλο έρχεται στην παρέα μα, θα φτιάξουμε και μπλουζάκια.
2: Και μπλουζάκια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το βλέπω στην παραλία να πίνουν ζάκια.
0: Rabbit Head Hunters. Ναι, Rabbit.
2: Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Φάνης, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει στο κυνήγι, διότι θα βγάλετε και λεφτά. Για παράδειγμα, επιδοτεί από 4 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους.
0: Και ως Άκης Ορουβάς είναι ψαροντοφεκάς. Και ως Άκης Ορουβάς είναι ψαροντοφεκάς. Τι θα πούμε μπροστά για το...
1: Δηλαδή το κιλό είναι 4 ευρώ, είπες πόσοι αντιστοιχούν στο κιλό, πόσοι λαγοκέφαλοι, να ξέρουμε πόσοι θα χτυπήσουν.
0: Παίζουν, πάνε 2-3 κιλά, είναι μεγάλα ρε. Σαν παντόφλες είναι, ναι.
1: Δεν φοβάσαι?
0: Μαρία,
1: το λαγοκέφαλο.
0: Φοβάμαι, αλλά τι να κάνω, αφήσω και τα παιδιά μου, σκέφτομαι. Πώς θα πάω να κάνεις μπάνιο στο καλοκαίρι? Πώς θα πέσει μέσα?
1: Φάνη, ευτυχώς που υπάρχει εσύ να κυνηγάς λαγοκέφαλους.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχουν όντως τόσο πολλοί? Απλώς το κάνουν συνδύσεις και
1: εγώ
2: τόσο τρομακτικό.
1: Εγώ, κοίτα, θα το κάνουν σίγουρα τρομακτικό, αλλά θα υπάρχουν.
0: Τι λέει?
2: Τόσο πολλοί. Και έτσι ξαφνικά. Και πέρσι δηλαδή δεν υπήρχαν, φέτος φούντωσαν.
0: Τι?
1: Ναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
2: Οι λαγοκέφαλοι.
1: Και οι ψαράδες είχαν προειδοποιήσει πριν 4-5 χρόνια για τα μωράκια, τα λαγοκεφαλάκια.
0: Λοιπόν,
1: που γίνανε τώρα μεγάλα.
0: Σως όρκα ψαρεύει η λαγοκέφαλη. Πω, είστε βλάκες. Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι αποτελούν και μέδουσες πολλές έχουμε.
2: Πάρα πολλές.
1: Είδατε στη Χαλκίδα τι έκαναν με τις μέδουσες? Που κάνανε φράκτη ειδικό για να μην περνάνε έξω στην παραλία. Και να μπορούν να κολυμπάνε.
0: Λέει η Στεφανία ότι οι περισσότεροι λαγοκέφαλοι βγαίνουν με καλάμι πιο εύκολα.
1: Με καλάμι.
0: Το να ψαρεύεις λαγοκέφαλους με καλάμι είναι θηλυπρεπία.
2: Η δικιά μας Στεφανία εδώ.
0: Με το λαγοκέφαλο ή θα πέσεις μέσα να σε. Απέναντι, δηλαδή, έλα εδώ ρε, δελάκι.
1: Φάνη, δεν σε έχω να τον αντιμετωπίζεις face to face το λαγοκέφαλο.
0: Σιγά το.
2: Και Φάνη,
0: να πω κάτι, το παίρνω πίσω. Δεν θα πάρω ψάρι του φεύγω.
1: Τι θα πάρεις?
0: Θα πάμε με μπουνιές, με μπουκέτα. Και εμείς σου πω, θα με δεις με. Γελάτε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ και ο Γιώργος Ουλιανός θα αφήσουμε τα ψαροτούφεκά μας και θα μπούμε μέσα με μπουκέτα. Μπουκέτα και κεφαλό.
1: Ναι, θα κάτσει ο λαγοκέφαλος και θα σε κοιτάει και θα πάρει και.
0: Ακριβώς, μωρικότα λαγοκέφαλε. Φυσικά.
2: Είδες ένας που πήγε να τον πιάσει και τον δάγκωσε.
1: Ναι, το είδες και ήταν έξω-έξω φάνη.
2: Πρόσεχε.
1: Πήγε να τον χαϊδέψει και καλά.
0: Μίτσο, εγώ το δεξί direct, πώς το λέγανε στο σχολείο.
2: Πώς το λέγανε.
0: Ύπνος. Ένα δόντι έχει, ένα θα του σπάσω.
1: Δημήτρη, ετοιμάσου, θα είμαστε μόνοι μας στην εκπομπή. Τον βλέπω να πηγαίνει από λαγοκέφαλο.
0: Καλά, θα φάει άπρεκα το λαγοκέφαλο, δεν το πιστεύει. Θα τον κάνω δελφίνι, θα πηδάει σαν δελφίνι. Σαν ζαργάνους θα πηδάνε.
1: Τώρα όντως θα πας, όντως θα πάτε.
0: Παιδί μου, τώρα το πρωί ήμασταν εδώ πέρα, ρώτω τον Λεωνίδα. Με τον Γιώργο, του λέω κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. Ήρθε ο Λιανός πρωί, του λέω κάτι πρέπει να κάνουμε. Μου λέει με μέσα, μου λέει φτιάχτο.
2: Φτιάχτο.
0: Ναι, ναι. Rabbit Headhunters θα λέγεται η ομάδα.
1: Rabbit Headhunters. Παιδιά, καλή επιτυχία. Να ναι. Δούμε.
0: Λοιπόν, θα φτιαχτεί και γκρουπ, παιδιά. Θα φτιαχτεί και γκρουπ. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Α4 τα περιπολικού εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Music 892.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τη Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
26: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
27: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και επιτέλους ετοιμάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία. Μαζί, παιδιά, με τη NYX. Το λέω καλά, Μίτσο?
1: Πολύ σωστά.
0: Με την NYX Professional Makeup, μιλάμε για state of the art στο θέμα του makeup, ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ήρθαν σε επαφή οι άνθρωποι της NYX, κορίτσια. Ακούτε, κορίτσια! Ξυπνάτε! Και θα πάμε, παιδιά, θα είμαστε στο Μοναστηράκι, στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι της NYX, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος NYX Professional Makeup με σούπερ αρώματα. Γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε να σταματήσετε και να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο πιο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα. Θα σας πούμε, έρχεται μεγάλο live radio με πολλές τρέλες. Και για κάθε επιφάνεια που έχει. Τα πάω μαζί αυτά τώρα. Make-up και χρώματα. Ακούσατε πώς συνδυάζω τους χορηγούς τώρα. Λοιπόν, για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφει στίχους με σπαλμοπλάστ. Ξύλα με σπαλμοτόξιλ. Τι γίνεται? Paint με tail.

0: εμείς το καλοκαίρι σας με γεύση και δροσιά και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ο Δημητρακόπουλος ήρθε ξανά κοντά μας.
1: Ναι, ρε,
0: θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε Παρασκευή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο θα σας κάνει δώρο μία τετράδα ελαστικών σε συνεργασία με την Goodyear για το αμάξι σας με τρία υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειρά και Χαλάνδρη. Αν θέλετε να είστε ένας από τους νικητές, στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Δημητρακόπουλος, κάθετος ελαστικά, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε ζώδια.
2: Άστρα και.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σήμερα και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον Κριό, που η μέρα απαιτεί λίγο να γίνεται πιο πρακτική. Η Σελήνη στην Παρθένο φωτίζει τον τομέα της καθημερινότητας, της εργασίας αλλά και της υγείας σας. Και σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να βάλετε σε τάξη το χάος. Καθαρίστε το γραφείο σας, απαντήστε εκείνα το mail που αναβάλλατε μέρες και οργανώστε τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Πάντως, το σώμα σας σας στέλνει μηνύματα και αν νιώθετε κουρασμένοι, μην το πιέζετε. Ξεκινήστε καλύτερη διατροφή, πιείτε πολύ νερό και αποφύγετε το στρες. Πάμε στον Ταύρο που. Για εσάς η μέρα σήμερα είναι πολύ πιο ανάλαφρη και πιο δημιουργική. Η γίνη η Σελήνη σας ταιριάζει απόλυτα και σας βοηθά να εκφραστείτε. Αν είστε ελεύθεροι, είναι μια καλή μέρα για φλερτ, έστω και μέσα από μηνύματα. Αν είστε σε σχέση, αφαιρώστε ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, μακριά από τη ρουτίνα. Και αν έχετε κάποιο χόμπι, ένα project που απαιτεί φαντασία, σήμερα θα έχετε έμπνευση. Μην κρατάτε τις ιδέες σας γρυφές, μοιραστείτε.
1: Δημητρακόπουλο πάλι, έτσι. Για χτες μπάλε, ό,τι έχει να κάνει μαμάξι σας τρελαίνει κουφάλες. Για λέγε.
0: Πάμε στον Δίδυμο, που η προσοχή σας στρέφεται κυρίως προς τα μέσα. Τι εννοώ με αυτό, μετά από ένα έντονο διάστημα νιώθετε την ανάγκη να αποτραβηχθείτε λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ιδανική μέρα για να ασχοληθείτε με το χώρο σας αλλά και με τον εαυτό σας. Και μία γενική καθαριότητα, μία αλλαγή στη διακόσμηση ή απλά να κάτσετε στον καναπέ σας με μία ταινία, πιστέψτε με, θα σας αναζωογονήσει πάρα πολύ. Επίσης, ίσως έρθουν στην επιφάνεια κάποια παράπονα από την οικογένεια ή τους πολύ κοντινούς ανθρώπους. Οι διεθνείς προβλέψεις πάντως θα συμβουλεύουν να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, αλλά να ακούσετε με ενσυναίσθηση. Πάμε στον καρκίνο, που ο ήλιος είναι πλέον στο ζώδιο σας και η ενέργειά σας ανανεώνεται ριζικά. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη ενεργοποιεί το τομέα της επικοινωνίας σας. Ο λόγος σας έχει δύναμη και πειθό και αν θέλετε να κάνετε μια σημαντική συζήτηση, να ζητήσετε μια χάρη να κλείσετε μια συμφωνία, η μέρα είναι με το μέρος σας. Θα έχετε πολλά τρεχάματα, τηλέφωνα και μετακινήσεις και το μυαλό σας δουλεύει με χίλιες στροφές, οπότε κρατήστε σημειώσεις για να μην ξεχάσετε κάτι σημαντικό που σήμερα μπορεί και να το κάνετε. Πάμε στο Λέων, που η μέρα σας προσγειώνει στα πρακτικά ζητήματα της ζωής και κυρίως τα οικονομικά σας, τα οποία χρειάζονται μία πιο προσεκτική ματιά. Θέλω να σας πω ότι κάπως η μέρα σας κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου για παρορμητικές αγορές. Σήμερα δεν είναι η μέρα για να ενδώσετε, οπότε λίγο προσοχή στο πορτοφόλι σας. Αντιθέτα, είναι μία εξαιρετική μέρα για να σκεφτείτε πώς θα αυξήσετε το εισόδημά σας και όχι να το σπαταλήσετε. Η Σελήνη στην Παρθένο σας ζητά να αναγνωρίσετε την αξία σας. Μην περιμένετε πάντα την βεβαίωση από τους άλλους. Δείτε εσείς οι ίδιοι τι έχετε καταφέρει και πείτε και ένα μπράβο στον εαυτό σας. Πάμε στον Παρθένο, που η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο σας και σας δίνει το πάνω χέρι. Είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας, με αυξημένη διάθεση και ενέργεια. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα πρέπει να εστιάσετε αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες. Κάποιοι θα σας πούν παρτάκιδες, αλλά δεν σας νοιάζει.
1: Έρωτας για δίδυμο, λέει ο Λουκάς, έρωτα για δίδυμο πάλι τίποτα, ε. Τίποτα για έρωτα. Είναι και η γυναίκα μου, γι' αυτό λέω. Τίποτα για δίδυμο. Ακάστε εκεί που είσαστε.
0: Αν τον τελευταίο καιρό τρέχατε για όλους άλλους, σήμερα βάλτε ένα stop και κάντε κάτι για εσάς. Η παρουσία σας δεν περνάει απαρατήρητη. Έχετε τη δυνατότητα να γοητεύσετε και να πείσετε τους πάντες, αρκεί βέβαια να αφήσετε στην άκρη την υπερβολική αυτοκριτική που συνήθως σας ταλαιπωρεί. Πάμε στο ζυγό. Είναι μία ημέρα σήμερα που σας καλεί να χαμηλώσετε ρυθμούς. Η Σελήνη βρίσκεται κοντά σας, πράγμα που σημαίνει ότι η ψυχολογία σας είναι πιο ευαίσθητη. Σας βγαίνει λίγο, φίλε μου ζυγέ, πιο ευαίσθητη πλευρά σας. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να είναι κοινωνικός αν δεν το θέλει ή αν δεν το νιώθει. Επίσης σήμερα λειτουργείτε καλύτερα από πίσω στο παρασκήνιο και σκεφτείτε, κάντε απολογισμό και αφήστε τις μεγάλες αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες. Τέλος, τα όνειρά σας ή κάποιες ξαφνικές αναλάμπες που θα έχετε σήμερα μπορεί να κρύβουν απαντήσεις σε προβλήματα που σας απασχολούσαν πολύ καιρό. Ακούστε το ένστικτό σας. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου.
1: Έλα, δώσε λίγο Σκορπιό. Αργήσαμε. Δώσε μου Σκορπιό, μωρή τρέλα. Δώσ' το να το Σκορπιό, γρήγορα, δώσ' το να.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και
1: Σκορπίνες εκεί έξω. Σκορπιό.
0: Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι η μέρα σήμερα είναι άκρος κοινωνική και έξω αστεριοφής για εσάς. Σιγά σιγά, κοπέλα μου. Η Σελήνη στην Παρθένο σας βοηθά να συνδεθείτε με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ιδέες με εσάς. Ησυχάστε. Δεν έχω αρχίσει ακόμα. Είναι η κατάλληλη στιγμή.

0: Είναι η κατάλληλη στιγμή να βρεθείτε με φίλους, να συζητήσετε, να παίξετε και να μοιραστείτε τα νέα σας. Αν ανήκετε σε μία ομάδα ή έναν σύλλογο, η παρουσία σας θα είναι πολύ παραγωγική και και τα άστρα λένε... Και τα άστρα λένε ότι σήμερα μπορεί να δεχτείτε μία πρόταση, μία βοήθεια από ένα πρόσωπο του περιβάλλοντός σας που θα σας φέρει πιο κοντά με ένα μεγάλο όνειρο. Θέλω να σας πω ότι τώρα σιγά σιγά που φεύγει ο Ιούλιος θα φύγουν και... Σταμάτα. Θα φύγουν και όλα τα κακά πράγματα και όλα τα αρνητικά. Ο Ιούλιος θα μπει με τεράστια φόρα για εμάς. Οπότε κάντε λίγη υπομονή. Πάμε στο εξωτερικό τώρα, μπορείς να μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Σίγασε. Φίλε μου, το εξωτερικό θέλω να σου πω ότι τα φώτα πέφτουν στην καριέρα και την γενική σας εικόνα. Είναι μια μέρα με αρκετές ευθύνες, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για να ξεχωρίσετε. Οι ανώτεροι σας, οι άτομα με εξουσία σας παρατηρούν και αν δείξετε σοβαρότητα, οργάνωση και προσοχή στη λεπτομέρεια, εντάξει, θα κερδίσετε πολλούς πόντους. Γενικότερα, τώρα που είμαστε Σελήνες εκεί πέρα, αυτά που έχουμε στον Παρθένο, θέλει λίγο προσοχή στη λεπτομέρεια, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θέλει προσοχή. Τα κοιτάζουμε όλα δύο και τρεις φορές, γιατί μπορεί και να εκτεθούμε. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη σήμερα. Και πάντως, τα άστρα για σήμερα σας λένε να κάνετε ένα ξεκάθαρο πλάνο για τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα.
2: Συγγνώμη, γιατί ήμουν εγώ πριν.
0: Πάμε στον εγώ.
3: Μας πιάνει και ο ανάδρομος που ξεκινάει στις 29. Είναι μια εβδομάδα πριν, πιάνει.
2: Να την κι άλλη, ήρθε.
3: Είσαι καλά, ο ανάδρομος.
0: Φίλε μου, εγώ και θέλω να σας πω ότι σε Ελλήνη στην Παρθένο είναι σε απόλυτη αρμονία με το ζώδιο σας. Σήμερα νιώθετε μια έντονη ανάγκη να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα και να διευρύνετε τις γνώσεις σας. Είναι ιδανική μέρα για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι, ακόμα και για το μέλλον, ή να ξεκινήσετε ένα σεμινάριο, ένα βιβλίο, γενικότερα κάτι που σας ενδιαφέρει. Το μυαλό σας ζητάει τροφή για νέες εμπειρίες. Αν έχετε εκκρεμότητες με δημόσιες υπηρεσίες, νομικά ζητήματα ή ανώτατα ιδρύματα, η μέρα ευνοεί την τακτοποίησή τους με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε στον υδροχό, παιδιά.
2: Οπα!
0: Που σήμερα είναι μια μέρα βαθιά, εσωτερική και λίγο έντονη συναισθηματικά. Σήμερα καλείστε να αντιμετωπίσετε αλήθειες που ίσως αποφεύγατε να δείτε. Το κάνετε αυτό εσείς υδροχόοι, βαριέστε λίγο να ασχοληθείτε με κάποια πράγματα και ρίχνετε λάσπη στα δικά σας μάτια. Σήμερα η μέρα είναι καλή για να ασχοληθείτε με χρέη, δάνεια, κάρτες ή οικονομικά, ακόμα και συμφωνίες που έχετε με άλλους, και η ανάγκη σας για ουσιαστική συναισθηματική ένωση είναι μεγάλη. Οι επιφανειακές συζητήσεις σας κουράζουν. Θέλετε πάθος, ειλικρίνεια και καθαρές εξηγήσεις, και καλό θα ήταν αν έχετε ξεκινήσει κάποια πράγματα επιφανειακά να τα τελειώσετε σήμερα.
2: Μόνο επιφανειακά πράγματα έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν κάνει και το άλλο.
0: Και κλείνουμε με τους ηχθείς, που η Σελήνη βρίσκεται ακριβώς απέναντί σας, στον τομέα των σημαντικών σχέσεων της ζωής σας. Είτε είναι ο σύντροφος, στενοί συνεργάτες, κολλητοί, είναι πάνω σας. Οι άλλοι λοιπόν θα έχουν το πρώτο λόγο σήμερα και ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιους συμβιβασμούς. Ρίξτε λίγο νεράκι στο κρασάκι σας. Αν υπήρχαν παρεξηγήσεις, η ενέργεια της Παρθένου σας βοηθά να τσιλήσετε, αρκεί βέβαια να μιλήσετε με λογικά επιχειρήματα και όχι μόνο με συναίσθημα.
2: Τα είπαμε, Νίκο, για τους πυράβλους που παίρνουμε, τα έχουμε πει. Είσαι πολύ πίσω. Είσαι σε άλλη εκπομπή.
0: Είναι καλή μέρα για να υπογράψετε ένα συμβόλαιο ή να ξεκινήσετε μια νέα συνεργασία, καθώς οι βάσεις που θα μπουν σήμερα θα είναι πολύ σταθερές. Αυτό ισχύει και για τα κομμουνικά σας.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Τι λες, Νίκη, εδώ πέρα ήθελα να σου πω. Μάλιστα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
5: Ναι.
4: Σόφα!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Α4 τα περιπολικού.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέστα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. Ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
22: di qualità.
23: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
24: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
25: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
26: Φραπέ, χαλαρά.
27: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
28: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Your girl could never move like this.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, όλο ο κόσμο σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλλου. Χαμό τώρα, Ισπανία. Τώρα τι ματσάρα έπαιξε. Είδα λίγο ένα ακροφυγό. Είδα λίγο Ισπανία εκεί πέρα. Πάλι αυτό το τσούκου τσούκου, πάσα πάσα. Μα έχουν σκοτήσει τα νόητα οι Ισπανίτε. Anyway. Λοιπόν, στοίχημα μαζί μα, παιδιά. Και στα μέλη του στοίχημα Nation, το Mundial Watch Series στην Αθήνα, μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε. Εννοείται στο nation.stoίχημα.gr. Εντελώ δωρεάν. Θα έχει τώρα τρελούς νικητές. Τα έχουμε ξαναπεί. Μιλάμε για. Θα σας στείλει πέρα στην Ατλάντα να δείτε ημιτελικό. Στην Αμερική, watch parties, εμφανίσεις, χαμός. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος συστήχημα. Και φυσικά, επειδή θα παίζει και κουνούπι πάρα πολύ, καλό είναι να έχετε και ένα repel spray από τη Unifarma κοντά σας. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, παρακαλώ.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα.
0: WhatsApp.
1: Το ακούσατε.
0: WhatsApp.
1: Μου είχε πει η Κέλλη Σακάκου.
0: Η Κέλλη Σακάκου. Η περίφημη, η περιβόητη Κέλλη Σακάκου.
1: Ότι όταν κάνεις ένα λάθος, θα το αφήνεις, γιατί άμα το διορθώσεις, θα το εντοπίσουν κι άλλοι. Εσύ θα το αφήνεις.
2: Για το WhatsApp.
1: Υπάρχει κάτι που να μην έχετε εντοπίσει εδώ πέρα. Το άφησα να περάσει έτσι.
0: Άμα το έχει πει η Κέλλη Σακάκου.
1: Ναι.
2: WhatsApp.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, παιδιά, όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορούν να τα ζουν όλα και πολύ περισσότερο. Φυσικά και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι, όπως εγώ, έως 30 ετών.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και η Spotawool. Και η Spotawool έχει γενέθλια, 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και θέλω να σας πω ότι για να γιορτάσετε μαζί, σας δίνουν ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spotawool Go, διότι έχεις έκπτωση έως 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotawool.gr ή επισκέψου την εκθέση Spotawool στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium με αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη και τι έχουμε σήμερα?
1: Ιατρικό.
0: Και ιατρική θήτε. Τελείωνε μωρή Μαρία.
1: Σας έχω τρίξ σήμερα.
0: Τρίξ.
1: Γιατί γελάτε ρε παιδιά με το WhatsApp?
0: WhatsApp.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος αμέσως που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας μια μέρα, να ξέρετε. Τρίξ, διάφορα τρίξ. Τρίξ. Που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας κάποια στιγμή. Ξεκινάω. Δεν μπορείτε να. Δεν μπορείτε να αναπνεύσετε σωστά. Έχετε θέμα, σας έχει πιάσει πολλές
0: Μάλλον
1: φορές αυτό.
0: Μάλλον είναι έμφραγμα.
1: Όχι ρε, εντάξει, μπορεί να είναι και άγχος, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Μπορεί να κρίση πανικού, ναι.
2: Σαν κρίση πανικού, το στομάχι μου.
1: Αφήστε λίγο την κρίση πανικού, θα πάω μετά σε αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Βάλτε τα χέρια σας πάνω στο κεφάλι.
0: Βάλτε στη μύτη και πιέστε. Μας ακούει κανένα.
1: Γεια σας. Οι πνεύμονές σας ανοίγουν αμέσως αν το κάνετε αυτό.
2: Αν βάλουμε τα χέρια στο κεφάλι.
1: Πάνω στο κεφάλι, ναι. Αστραπιά ανοίγουν οι πνεύμονες, να ξέρετε, και θα αναπνέετε πιο σωστά.
0: Να το κάνω.
1: Να
0: το κάνω, τα καμπτίζω αυτό. Να μπαίνει καλύτερα το τσιγάρο μέσα.
1: Άντε ρε, φάνηκε εσύ τώρα.
0: Λέγε.
1: Ξαφνική κρίση πανικού, νάτι που αναφέρατε. Τι θα κάνετε? Θα αγγίξετε κάτι κρύο. Τι είναι αυτό? Μέταλλο, νερό, τηλέφωνο? Ο εγκέφαλος μεταβαίνει από τη λειτουργία φόβου στη λειτουργία ασφάλειας. Και τώρα εδώ πέρα θα μοιραστώ και κάτι που μου είχε πει μια ψυχολόγος για τις κρίσεις πανικού. Ακούς Δημήτρη?
0: Δημήτρη, ναι. Εσύ ακούω.
1: Λοιπόν, που σε πιάνουν, εσύ τις έχεις αποφύγει τώρα.
0: Εγώ τις έχω περάσει.
1: Τις έχεις εξοντώσει.
2: Συγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου είχε πει παιδιά μια ψυχολόγος ότι όταν σε πιάνει κρίση πανικού, τι θα κάνεις? Θα πιάνεις τις αισθήσεις και θα αρχίσεις να ονοματίζεις 5 πράγματα που βλέπεις, 4 πράγματα που ακούς, 3 πράγματα που μυρίζεις, 2 που γεύεσαι.
2: Τι λες, Μαρία?
1: Και 1 που πιάνεις, η αφή.
2: Τι είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Περνάει κρίση πανικού με αυτό.
0: Σίγουρα, ρε. Πάνε και δίνουν.
2: Άρα τι κάνουμε δηλαδή?
0: Ακούγεται πολύ εύκολο.
2: Με πιάνει κρίση πανικού, τι κάνω?
1: Λοιπόν, 5 πράγματα που. Τις αισθήσεις όπως θέλεις τις ξεκινάς. Ναι. Εγώ ξεκινάω με αυτά που βλέπω. Βλέπω το Δημήτρη, βλέπω τα ακουστικά, βλέπω το Φάνη, βλέπω τον Λεωνίδα, βλέπω τον Λευτέρη.
2: Δυνατά τα λέω αυτά.
1: Ρε παιδί μου, στον εαυτό σου, ναι. 4 πράγματα που ακούς.
0: Αυτό, μισό λεπτό, συμπληρώνω. Προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Λέει και ο Ιάκωβος, του άδειο του έχει πει ψυχολόγος. Λέει και μετά, λέει, αφού το κάνεις αυτό, να παίξεις και όνομα ζώο πράγμα με 2 φίλους.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τι εντάξει τώρα,
1: μάλλον. Σοβαρά, εντάξει.
2: Εγώ για να σα ήξερα, ρε Μαρία.
0: Όχι, τι ανά, αυτά είναι παλιά.
2: Επίση για τσίπημα. Αυτή είναι παλιά. Την ώρα να προκαλέσει λίγο πόνο στον εαυτό σου.
1: Εντάξει, εμένα σου λέω μου είχε πει και με τι αισθήσει. Το έχω κάνει, μου έχει δουλέψει.
2: Η Νάντση την πλαξέστη μου έχει πει. Να φαντάζομαι να αναπνέω, ρε παιδί μου, τη ανάσα όπω πρέπει να είναι και να φαντάζομαι ότι περνάω μία κλωστή μέσα από την τρύπα που έχει βελόνα, κατάλαβε. Να κλείνω τα μάτια και να φαντάζομαι αυτό και να επικρατεί ηρεμία και ανάσες.
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό. Εγώ ήξερα με την κλωστή που κάνει σύνδεση ανάμεσα σε δύο άτομα που φαντάζει μια κλωστή ξεκινάει από μένα και καταλήγει σε αυτό που θέλω.
0: Θα χρεώνουμε τη μέση ψυχολόγου σε λίγο με αυτά που λέτε. Μπράβο. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, η καρδιά σας χτυπάει πολύ γρήγορα. Θα βήξετε 2-3 φορές με δύναμη γιατί βοηθάει να επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός.
0: Μπορεί να χεστείς κιόλας. Just saying, ναι.
1: Έλα, φάνη τόσο εύκολα. Νιώθετε ζαλάδα. Εστιάστε σε ένα σταθερό σημείο και σφίξτε τους μύες των ποδιών σας.
0: Ναι.
1: Εκεί, αυτό δηλαδή τι κάνει, η ροή του αίματος βελτιώνεται και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζαλάδας.
0: Ας μην διαδίδουμε χαζομάρες, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, να σου πω κάτι και έξανα. Με εκνευρίζει ο Γιώργος τώρα.
1: Πες το λίγο.
0: Γιώργο, τράβα και πνίξου, ρε αδερφέ.
1: Καλά, δεν είπαμε να τα πεις έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ που πάντα υπάρχει ένας σοβαρός μαλάκας και πρέπει, δεν καταλαβαίνω ότι κάνουμε πλάκα και πρέπει. Ας μην διαδίδουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Τράβα και πνίξου, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πραγματικά. Δεν μπορώ άλλο. Σαν κάτι βλάξει κάτω από ένα post. Πας να πεις κάτι τέτοιο. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν σοβαρά άνθρωποι που τέτοιο. Έχετε λίγο πρωί-πρωί εδώ πέρα. Μίζερη, μας έχετε καταντήσει να πατήσει. Έχετε το λίγο τρόμπα.
1: Βέβαια να πω στο Γιώργο. Γιώργο είναι από ιατρικό site και μοιράζει και κάτι που είπε και ψυχολόγος.
0: Γιώργο, βάλε ένα άλλο ραδιόφωνο. Μας πρίζεις τον έρωτα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λέγε.
1: Έχετε υπερβολική σκέψη, αυτό που λέμε το overthinking. Μετρήστε αντίστροφα από το 100 αναδιαστήματα του 7. Δηλαδή 193, 86 και κατεβαίνετε ένα 7.
0: Ναι.
1: Γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σκέφτεται υπερβολικά και να κάνει υπολογισμούς ταυτόχρονα. Οπότε αρχίζει και χαλαρώνει όλο αυτό. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Πώς υπάσχετε από αυτό?
0: Δάχτυλο.
1: Τι δάχτυλο?
0: Πού λέει ο άλλος? Ξέρω εγώ, μωρέ, τέτοιο, ναι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, θα εκπνέετε για περισσότερη ώρα από όση εισπνέετε. Δηλαδή, αναπνοή,
2: γρήγορη, εισπνοή,
1: εισπνοή, ρε παιδί μου, κανονικά μετράς. 1, 2, 3, 4, εκπνοή 7.
0: Καλό θα ήταν να μην καταφεύγουμε σαν ακρίβειες, αγαπητή Μαρία. Μεγάλο τρολ, ακριβώς. Αυτό είναι παλιός ακροατής.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: τρολ.
0: Δεν δουλεύει καθόλου και είναι όλη μέρα και στέλνει βλακίες της, αλλά στέλνει ωραίες βλακίες.
1: Για το εγκέφαλος μπαίνει σε λειτουργία ύπνου. Οπότε θα κοιμηθείτε αν δυσκολεύεστε και έχετε αϊπνίες. Αν παραμείνετε ήρεμος, να ξέρετε, και ενεργήσετε γρήγορα κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, μπορείς να πάρετε καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύσει τον εαυτό σας. Τι έγινε?
0: Δεν μπορώ. Μπαίνουν άνθρωποι και απαντάνε σοβαρά και θα τρελαθώ τώρα και θα πω άσχημα πράγματα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Προχώρα.
1: Πάρε την αλφάβητο. Κάτσε, γιατί ο κάθε ένας έχει βρει τον τρόπο του και καλά κάνουν και το μοιράζονται, ρε Σιφάνη.
0: Ναι.
1: Λέει ότι αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, πάρε την αλφάβητο και βρες από κάθε γράμμα μία χώρα. Δεν είναι άσχημο κι αυτό και αρχίζεις και χαλαρώνεις.
0: Εντάξει.
2: Φανή, θα βάζει κατά κέφαλο,
1: Εσύ τι κάνεις άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς?
0: Λεξοτανίλ, 3 μαζί.
1: Εσύ, χημεία.
0: Λεξοτανίλ μέσα και 2 νταβούρ.
1: Χημεία, μόνο.
0: Και έρχομαι στα ίσα μου.
2: Ρε παιδί μου, πριν από αυτό, δεν μετράς προβατάκια, δεν κάνεις κάτι, δεν σκέφτεσαι κάτι?
0: LSD μέσα σε γάλα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Τι να πούμε, μπαίνει ο κάθε.
1: Τώρα είπε μέσα σε γάλα. Και το χαμομήλι, παιδιά. Να βράσετε λίγο χαμομήλι.
2: Αυτό το λένε.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε. Και επίσης η Βαλεριάνα βοηθάει πολύ.
0: Βαλεριάνα κάνει ποδοκέφαλο, ρε εσύ.
1: Σου κάνει πονοκέφαλο.
2: Σου κάνει πονοκέφαλο.
0: Ο πατέρας μου έπινε κάτι Βαλεριάνες και η Βαλεριάνα είναι πολύ ισχυρή.
1: Τις έβραζε ή σε χαπάκια?
0: Εμείς οι λαμπροπολίες της Βαλεριάνες τις κόβουμε και τις τρώμε. Σαν λούδι.
1: Έτρωγε και σε σαλάτα, μήπως τον πήραζε αυτό? Γιατί υπάρχει σαλάτα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει βρει το δικό τρόπο. Παιδιά, και για τις κρίσεις πανικού, εγώ θα πω. Αφού θέλω να το σου, θα πάτε σε ένα ειδικό. Το βγάζουμε αυτό. Δεύτερο, για τις αϊπνίες τώρα. Οι αϊπνίες τώρα, άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου και σκέφτεσαι. Εγώ το μόνο που με κάνει. Εγώ θα πω προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ από άγχος, από κάτι αυτό, έτσι, δεν λέω να τις ακολουθήσετε. Πρόσεχε, είμαι και πολύ καλ correct και θα μπουν 2-3 τρίβλακες να πούνε αυτό. Εγώ λέω, σαν φάνης, και λέω, μην το κάνετε αυτό. Η καλύτερη λύση που όταν έχω άγχος και θέλω να αυτό, ξυπνάω. Ναι. Έτσι, και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξυπνάω. Σηκώνομαι το κρεβάτι και κάνω 2 πακέτα τσιγάρα.
1: Και μετά κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να κάνεις 2 πακέτα. Πολλά ρε, Σιφάνη. Δεν ξαγρυπνάς.
0: Η αλήθεια μου παίρνει ώρα.
1: Δηλαδή, όντως, πόση ώρα σου παίρνει αυτό?
0: Λοιπόν.
1: Καλά, αυτό το κάνει ο Φάνης, μην το κάνετε. Ναι, είναι δικό του.
0: Ναι. Δεν είπα εγώ κάτι. 2-2, μονορούφι. Έλα μωρή Μαρία, προχώρα τα
1: δύο. Α, και το μαγνήσιο που λέτε το έχει, πάρει, το έχει δοκιμάσει ο Λεωνίδας, λειτουργεί.
0: Ο Λεωνίδας όταν
1: ναι, να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σου λέει. Ξύπνα για 3 ώρα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Τρομερά,
1: μετά.
0: Τρομερά, έχουν και οι καλλιτέχνες τα μεγάλα τσάχια. Άμα δεν του κάθεται το τραγούδι που γράφει για τη Ζώζεφ, είναι, θα του, δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος.
1: Εσύ έχουν και αυτοί. Α, το τρίφυλλο δεν το ξέρω, παιδιά. Ποιο είναι το τρίφυλλο?
0: Πάντως,
2: ρε Μαρία.
0: Μαρία, είσαι να καλά σου.
1: Α, το τρίφυλλο.
0: Αυτό για σπανακόπιτα.
2: Αν είναι δυνατόν, ρε.
1: Είδατε πόσο αθώα είμαι.
0: Ναι.
1: Το είδα, το διάβασα πολύ αυθόρμητα. Δεν είχε προλάβει ο εγκέφαλος να το επεξεργαστεί. Μετά.
2: Αυτό το λες για καλό τώρα.
1: Εντάξει. Για να δείτε πόσο αυθόρμητος άνθρωπος είμαι.
0: Ναι, προχώρα αυτό. Αυθόρμητα άνθρωποι, προχώρα.
1: Λοιπόν, το τελευταίο που σας είπα που δεν ακούσατε, παιδιά. Αν παραμείνετε ήρεμοι.
0: Το να κοιμηθείς είναι εύκολο. Το να ξυπνήσεις είναι δύσκολο. Α, όχι, αυτό είναι. Μα, να σου πω κάτι, το να κοιμηθείς. Ρε, παιδί μου, αυτό το θυμάμαι και στην αρχή, όταν πριν πάω στρατό, έλεγα πω. Είχα μάθει να κοιμάμαι σαν τον πουβουλίνι μόνος μου, να μπορώ να αυτό. Πήγε στρατό την πρώτη μέρα. Θα σου πω, σε όλα αυτά υπάρχει μια λύση.
1: Τι, να πας στρατό, θα μου πεις.
0: Όχι, βέβαια είναι λύση.
2: Εκεί.
0: Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Αφού λύση σε πολλά προβλήματα.
2: Γίνει γραφικό σπίτι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Πας Μαρία την πρώτη μέρα, δεν κοιμάσαι. Δεύτερη μέρα σε ενοχλούν γύρω-γύρω, κάνουν θόρυβο και αυτά. Δεύτερη μέρα δεν κοιμάσαι. Τρίτη μέρα, Μαράκι, κοιμήθηκα δίπλα στον οπλοβαστό. Ξέρεις, είναι οπλοβαστός. Μια συντριώνια κατασκευή που έχει τα όπλα μέσα και όταν ξυπνάνε το πρωί να πάνε για σκοπιά, τα βαράνε σαν να σου βαράνε κατσαρό στο κεφάλι. Μια χαρά κοιμήθηκα την τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Αυτή είναι λοιπόν η λύση στην αϊπνία. Λοιπόν, προχωράτε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να πάνε. Α, στην αϊπνία τώρα που λέει, μην πατάτε το σνουζ, παιδιά. Το κάνει χειρότερο.
2: Το σνουζ, ποιο είναι?
1: Το σνουζ.
2: Εγώ πάντα πατάω σνουζ.
0: Ναι.
2: Ή βάζω 15 ξυπνητήρια.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό είναι λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Θέλει να μην πατάς το σνουζ, σηκώνεσαι, ανοίγεις παράθυρα, μπαίνει φως.
0: Σνουζ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί με το φως λέει, δίνεις εντολή στον εγκέφαλο ότι ξεκίνησε η μέρα. Όχι κινητό. Καθόλου κινητό. Κίνηση. Τεντωθείτε. Πρέπει να τεντωνόμαστε το πρωί. Και πλένεις το πρόσωπο με κρύο νερό ή κάνεις 1-2 λεπτά stretching.
0: Παιδιά, δεν μπορώ, Μαρία. Αυτά τα, να σου πω κάτι. Πρέπει να αλλάξουμε την κοινωνία μας. Πρέπει σιγά σιγά και αρχή γενομένης από αυτήν την εκπομπή. Πρέπει σιγά σιγά το κοινό να σκληραγωγηθεί πλέον. Αυτά τα σνους, μους και τέτοια. Θες να ξυπνάς το πρωί?
1: Ναι,
0: αυτό. Βάλε κάποιον δίπλα σου χαστούκια. Χάστο ξύλο. Δεν υπάρχει. Την τρίτη μέρα να ξυπνάς μόνος σου. Γιατί ξέρεις ότι θα φας ξύλο.
1: Και αν κοιμάται μόνος, θα κάνετε αυτό. Χαστοκίζετε.
0: Εκεί θες παρέα, αλήθεια είναι.
1: Εκεί θες παρέα.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω θέμα με το ξύπνημα, ας πούμε.
1: Καλά. Εσύ πώς ξυπνάς?
0: Έλα και πατέρα σου, καλά.
1: Ξυπνάει ο πατέρας σου για να ξυπνήσει.
2: Πρόσεξε, με μπινελίκια.
0: Ποια μπινελίκια? Δηλαδή... Μίτσο, θέλει ξύλο εκεί πέρα.
2: Μου έχει ρίξει νερό στη μούρη.
0: Θέλει ξύλο. Εγώ θες να έρθω να κάνω κοιμηθώ μια εβδομάδα μαζί. Θα δεις, σου υπόσχομαι, σκόνω το σταυρό μου την επόμενη Δευτέρα με Δευτέρα θα το πάμε. Την επόμενη Δευτέρα θα ξυπνάς μόνος σου. Γιατί θα ξέρεις υποσυνείδητα το μυαλό σου. Ξεκινάμε Δευτέρα πρωί. Ξεκινάμε πρώτη μέρα.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Να σε πρίξω. Τρίτη τα ίδια, Τετάρτη τα ίδια, την επόμενη Δευτέρα.
2: Δεν θα μπορώ να περπατήσω.
0: Θα ξυπνάς μόνος και θα λες, α, Φάνη, με ξύπνιος, πάμε για δουλειά.
1: Να ξυπνήσει, είπαμε, όχι να τους εγκατέψεις.
0: Ναι, μα δεν είναι.
2: Φάνη, αυτό είναι τρομοκρατία.
1: Ναι.
0: Όχι, με την συνένεσή σου θα γίνει αυτό. Δεν είναι. Αυτό θα με βάζει. Εκπαίδευση λέγεται αυτό το πράγμα.
2: Εκπαίδευση.
0: Βέβαια. Θα σου κλείνω το τιμίτι, το στόμα, τα ρουθούνια. Ασφυξία, τεχνικές πνιγμού. Τέτοια πράγματα. Αυτό.
1: Θα σε ξυπνάει πάρα πολύ ωραία.
2: Οπωσδήποτε το κανονίσουμε. Ναι.
1: Κράτα τον μπαμπά καλύτερα.
0: Κράφ μαγκά λέγεται αυτό.
2: Α, ωραία.
1: Ο μπαμπάς, συγγνώμη, ξυπνάει για να σε ξυπνήσει.
2: Εντάξει, ξυπνάει ούτως ή άλλως. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Να το πούν και τα παιδιά, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Βασικά δεν έχω αργήσει καθόλου. Τις πρώτες χρονιές υπήρχαν φορές που αν δεν με ξυπνούσε ο πατέρας μου, αργούσα να έρθω. Δεν μπορούσα να
1: δεν
2: ξυπνήσω.
1: Δεν είχες βάλει ξυπνητήρι, δεν
2: είχα βάλει, Μαρία, δεν άκουγα τίποτα. Mm-hmm.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ακούνε τίποτα σαν και σένα.
2: Δεν ακούω τίποτα.
0: Εγώ πιστεύω, Μίτσο, αν με φέρετε μια εβδομάδα σπίτι σας, θα βρείτε την υγεία σε όλη η οικογένεια. Γιατί θα βαρώ και τον πατέρα σου.
2: Τον πατέρα μου γιατί?
0: Γιατί έρχεται και ξυπνάει. Γιατί κάθε και ξυπνάει. Θα σου πω εγώ.
2: Καλά, τώρα εσύ που θα γίνεις μπαμπάς, άμα δεν ξυπνάει το λαμπράκι και εσύ ξυπνάς νωρίτερα για να το ξυπνήσεις, έλα πες μου εσύ. Τι θα κάνεις για το λαμπράκι σου?
0: Το λαμπράκι θα το πάρω καλύτερα. Το λαμπράκι 2,5
2: χρόνια. Δεν θα του χώνεις μπουκέτα. Ξύπνα να πας σχολείο κολόπεδο.
0: Όχι. Το λαμπράκι δεν είναι 30 χρονών εσύ.
2: Έτσι όπως κάνεις όμως, θα φτάσει 30 χρονών το λαμπράκι, θα είναι στο σπίτι και θα το ξυπνάς εσύ.
1: Θα το κρατήσεις μέχρι 30 στο σπίτι.
2: 7 η ώρα, ξύπνα να πας στη δουλειά.
0: 30 χρονών
1: θα το κρατήσεις στο σπίτι το παιδί μέχρι 30.
0: Το παιδί 30 χρονών δεν θα πηγαίνει. Καταρχήν το παιδί θα πάει μέχρι τρίτη δημοτικού.
1: Τι εννοείς
0: μετά? Μετά θα πάει για δουλειά. Μετά θα πάει για δουλειά.
1: Παιδιά.
0: Τρίτη δημοτικού να μάθει τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Τα βασικά. Μέχρι τρίτη δημοτικού θα μάθει τα βασικά και μετά θα μάθει πώς είναι η ζωή. Κουβά και δώσ' του.
1: Άστο να πάει μέχρι την
0: 30 χρονών θα, θα έχει ένσημα για να βγει σύνταξη.
1: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει. Καταλαβαίνεις.
0: Λέγε μου, ρε, τελείωνε.
1: Εσύ με τι ξυπνάς, Φάνη?
0: Εγώ, ρε Μαρία,
1: ξυπνητήρι.
0: Έχω με δύο παιδιά, ξυπνάω, πίστεψε με.
1: Τα παιδιά κοιμούνται εκείνη την ώρα που ξυπνάς.
0: Ξυπνητήρι βάζω, ναι, μωρέ, ξυπνητήρι.
2: Καλά, να είσαι δίκαιος. Με το χέρι στην καρδιά θέλω να
0: πω.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Αν δεν είχες τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Αν δεν τα έχεις τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι θα ξυπνούσες κάθε μέρα τόσο εύκολα όσο ξυπνάς τώρα?
0: Ναι, ρε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γενικά δεν θέλω. Δηλαδή, εγώ και έξανες θέλω, σαν Φάνης, αν κοιμηθώ 6 ώρες τη μέρα, είμαι χορτάτος.
2: Okay.
0: Δεν είμαι πολύ του ύπνου γενικά. Τώρα τελευταία, όσο ήμουν φοιτητής, ήμουν του ύπνου. Αλλά...
1: Ξέρεις τι γίνεται, μεγαλώνεις.
0: Όχι, πάντα
1: αυτό,
0: το
1: όσο μεγαλώνεις...
0: Ρε, και ξενύχτηνα χα. Δηλαδή, να κοιμόμουν 5 ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, να λιώσω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δεν είμαι. Είμαι τώρα. Θέλω, νομίζω ότι ο ύπνος είναι και χάνεις και χρόνο από τη ζωή σου.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ώρα.
2: Μαρία, τι λες, παιδί μου, κι εσύ?
1: Όχι, μου το είχε πει εμένα η καθηγήτρια στο NLP. Κοιμάται 3 ώρες πλέον. Λέει, δεν χρειαζόμαστε.
2: Δεν κάνει καλέ αυτό. 8 ώρες πρέπει να κοιμόμαστε.
1: Όχι, κοιμάται 3 ώρες.
0: Αυτή είναι. Έχει Parkinson,
1: όχι, όχι, μια χαρά είναι. Κοιμάται 3 ώρες και λέει ότι παιδιά κανονικά δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές ώρες που λένε 8 ώρες.
2: Περίπου 8 ώρες.
0: Τώρα θα μπει κάποιο και θα πει.
1: Σου λέω τι λέει η NLP instructor.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι καλά, λέει ο καθηγήτρια βαμπύρη αυτό τώρα. Είναι δυνατό? Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι θέλουμε 8 ώρες. Η δικιά σου η instructor λέει ότι θέλουμε 3 ώρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, εγώ οι μόνοι άνθρωποι που ξέρω που κοιμούνται 3 ώρες είναι κατηγέροι. Μίτσο, τι κάνεις, παγόρι μου? Ναι. ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Εντάξει, αυτό που λέει ο φίλος ο Ντίνος, ότι όλες οι βλαμμένες ξέρουν τη Μαρία.
2: Αρχικά μην τη λέτε έτσι τη γυναίκα.
1: Όχι, ρε, αυτή είναι. Μιλάμε μυαλό.
2: Αυτή τι κάνει, δηλαδή.
0: Μυαλό. Αυτή μιλάμε είναι μυαλό.
2: Και τι κάνει η Μαρία αυτή?
1: Είναι NLP instructor.
2: Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ καλή. Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
2: Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
0: Αγιούτα!
1: Αγιούτα.
0: Εμείς παλιά τους λέγαμε χελονιτζάκια αυτούς.
1: Δεν ξέρεις πόσοι από αυτούς που ξέρετε πηγαίνουν εκεί και έχουν καταφέρει πολλά πράγματα.
2: Όντως.
1: Πάρα πολύ. Τι κάνεις εσύ, παιδί μου? NLP λέμε.
2: Δύο τρία πράγματα που έχει πετύχει, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ξυπνώντας.
0: Τη Φιωρεντίνα διπλό. Μέσα στην κάλια, ρε.
2: Κοιμώντας 3 ώρες μόνο, ας πούμε.
0: Πω, χαζέψαμε.
1: Ρε, εσύ δεν την έχουμε ρωτήσει τώρα συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά γενικά είναι. Είναι πανέξυπνο, το έχει φιλοσοφήσει πάρα πολύ.
0: Ωραία,
1: και πολύ ψαχνή.
0: Μου αρκεί.
1: Δεν είναι τυχαία. Μαρκή. Τώρα πρέπει να σου πω ολόκληρο session που κάνουμε.
0: Ναι. Μαρία, μην τα βγάζουμε και στη φορά αυτά τώρα.
1: Ναι, δεν
0: γίνεται. Άμα θες να μάθει, θα πάω να πληρώσει. Δεν κατάλαβα τώρα.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
3: Music 892.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πάντα μαζί μας, Beach Snack and Coffee. Όπου οι κρέπες πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα και από ματσάρισμα σε Tinder. Λοιπόν, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Τώρα στα Beach Snack and Coffee, κάθε γλυκιά κρέπα παίρνετε άλλη μία δώρο. Έτσι όπως θα πρέπει να ήταν. Ένα συν ένα. Κατευθείαν. Μέχρι τις 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα ισχύει αυτή η προσφορά. Και φυσικά στοίχημα Nation μαζί μας. Επίσημος, πώς το λένε, χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στοίχημα να είσαι μέσα, έχει τρελές. Το έχω ξαναπεί. Μέσα μέχρι και Ατλάντα σας θέλει να πάω να δείτε με τελικό. Το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε για ψώνια, κάντε το εικόνα και γυρνάτε. Μεγάλα ψώμη, γενικά ό,τι έχετε πάρει και ταξίδι στη Βαρκελόνη. Τι σας φαίνεται περίεργο. Στα My Market αυτό μπορεί να συμβεί. Να ξέρετε πως με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη. Ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δώρο επιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Και δεν σταματάνε και τα καλά νέα. Να ξέρετε ότι σε επιλεγμένα σνάκ από τα καταψυγμένα δίνουν και διπλούς πόντους, άρα και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε στα My Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδιο, γιατί αυτό το καλοκαίρι τα ψώνια μπορεί να σας στείλουν απευθείας στη Βαρκελόνη. Και μιας και έχουμε μπει έτσι σε μούτι ταξιδιού και διακοπών, πλησιάζουν οι διακοπές και πρέπει να επιλέξετε, παιδιά, θάλασσα ή βουνό. Και τις μόδες έχει ξεκινήσει να γίνεται το βουνό. Δροσιά, ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Green, και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασε τα 6 Mocktails. Τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης ο Μπουλίνης είναι δίπλα μου και είναι έτοιμος για celebrity news.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ήταν άδικο να μην ξεκινούσαμε, παιδιά, αυτήν εδώ τη στήλη, φυσικά με τα εμισκούμπρια. Διότι μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο χθες. Πραγματικά βυθίστηκε η πλατεία νερού.
0: Μπα, σας άρεσαν τα εμισκούμπρια τώρα, πιτσιρικάδες. Ναι.
2: Βυθίστηκε, παιδιά, κανονικά, και δώσαν και δεύτερη ημερομηνία, Παρασκευή 3 Ιουλίου, για όσους δεν προλάβανε να πάνε στην πρώτη. Γιατί, παιδιά, απευθείας κλείστηκαν τα εισιτήρια με τη μία. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν προγραμματισμένο, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, να γίνουν δύο. Επειδή έγινε κατευθείαν, ρε παιδί μου, πώς λέγεται.
0: Sold out,
2: yes. Βάλανε και δεύτερη ημερομηνία για αυτό το λόγο. Οπότε, λοιπόν, για όσους δεν προλάβατε και θέλατε και ζηλέψατε και το είδατε και λέτε, άρα γαμώτο δεν ήμουνα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια. Μπείτε να δείτε. Πάντως, μπράβο στα ημισκούμπρια. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη. Τώρα, ξέρετε, είναι ωραίο γιατί όσο ήταν η Ελένη εδώ, δεν μπορούσα και δεν μ' άφηνε κιόλας να λέω πράγματα.
0: Δεν σ' άφηνε.
2: Για αυτήν. Ναι. Κατάλαβες που γραφόντουσαν ή τέτοιο. Τώρα που λείπει.
1: Τι να πεις για τα προσωπικά τη.
0: Πού να πάω, ρε Κώστα, πού να πάω. Στο νοσοκομείο ήμουνα, πού να πάω, στα ημισκούμπρια. Προχώρα, λέγε.
2: Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Άρα για τα προσωπικά τη.
2: Τώρα
0: μιλάμε αβέρτα για τα προσωπικά τη. Έχουμε...
2: Τώρα έχει 10 μέρε.
0: Τώρα λέγει ότι θε.
2: Μπορεί να με το απαγορεύσει, είναι εδώ.
0: Τίποτα.
2: Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης. Mm-hmm. Καλοκαιρινές διακοπές σε κρυφό παράδεισο. Η αλήθεια είναι ότι ανέβασαν και φωτογραφίες. Ναι, ανέβασαν και φωτογραφίες. Όντως από ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Σπάει τη Ελένη, έβαλε και τα φορέματά τη. Περπάταγε στην άμμο, τροπικά μέρη. Εγώ ξέρω που πήγε, δεν μπορώ να πω, αφού δεν το έχει γράψει. Γιατί αυτή ξέρει τώρα, πιστεύει και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ότι άμα το πει, θα τη ματιάσει.
1: Καλά, αφού έπεσε φωτογραφίε, τότε δεν θα έχει θέμα.
2: Ναι, αλλά δεν είπε πού.
1: Αυτό θα κολλήσουμε, Δημήτρη μου.
2: Εντάξει, σου λέω. Είχε το λόγο τη προφανώ. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και πάμε σε κάτι πολύ μεγάλο, Μαρία. Mm-hmm. Που φαντάζομαι εσένα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, Μαρία, ναι. Πάμε στην Dua Lipa.
0: Dua Lipa, ναι.
2: Που λέει λοιπόν ότι το νηφικό της ήταν από Chanel και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος, διότι ήταν όλο στο χέρι.
1: Ναι. Γιατί να με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ.
0: Πραγματικά,
1: αυτό.
0: Δηλαδή.
2: Εντάξει, επειδή ήταν γεννηθικά και αυτά για αυτό το
1: πράγμα. Δεν, εγώ δεν.
2: Ωραία, θα πάω σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει πιο πολύ το Φάνη και για να δει ο Φάνης τι είναι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ο Bad Bunny, θέλω να σας πω.
0: Τρομερός.
2: Έσπασε.
0: Γεμίζει τον κόσμο που είχαν τα ημισκούμπρια. Αν έρχονταν ο Bad Bunny στην Ελλάδα, το γέμιζε.
2: Έσπασε ένα τεράστιο ρεκόρ. Έγραψε ιστορία ο Bad Bunny, όσο και αν δεν το γουστάρεις.
0: Καλά. Δεν είπα δεν το γουστάρω. Απλά δεν έχω καταλάβει το hype που γίνεται με το όνομά του.
2: Δηλαδή... Έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης που ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικά έσοδα μόνο από τις περιοδίες του.
0: Ναι, μπράβο. Και μπλουζάκια και όλα.
2: Όλα.
0: Α, τέλεια. Ωραία.
2: Όλα,
0: με τα χέρια του Bad Bunny.
2: Από το Πόρτο Ρίκο, Bad Bunny.
0: Από το Πόρτο Ράφτη μου φαίνεται ο συγκεκριμένος. Για λέγε.
2: Από το Πόρτο Ρίκο και μπράβο στο Bad Bunny. Γιατί πολλοί ρε παιδί μου λένε όντως αυτό που λέει ο Φάνης. Ότι καταλαβαίνουν το hype του και ξαφνικά τι γίνεται και από εδώ και από εκεί και Super Bowl και το ένα και το άλλο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο κόσμος στηρίζει Bad Bunny.
0: Ναι. Εντάξει, βαριόμαστε με τον Bad Bunny, πες το.
1: Τι δεν σου αρέσει εσένα?
0: Ρίση, όχι, είναι πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Απλά δεν τρελέ, δηλαδή δεν έχει κάτι του superstar που θέλουν να το δείξουν. Δηλαδή δεν είναι, είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. That's it. Όπως ζούμε και η, πώς λέγεται, η άλλη που γίνεται χαμός στην Αμερική. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει.
2: Taylor Swift.
0: Δηλαδή πολύ. Καλοί καλλιτέχνες. Okay, ωραία. Ναι. Δεν τρελαίνουν. Δεν έχουν κάποιο superstar value που να με τρελαίνουν.
2: Ξέρεις τι κακό παρατήρησα στον Bad Bunny.
0: Μα τα ίδια λέγατε εδώ πέρα κάτι κοιλότες σαν τον Λεωνίδα για τον που τσακωνόμουν με το αυτό για τον, για τον Weekend. Πού είναι ο Weekend? Πού είναι ο Weekend?
2: Πού είναι ο Weekend?
0: Για ψάξε να βρει το Weekend. Πού είναι? Όλοι περνάνε έτσι τώρα. Δεν υπάρχει ρε, τίποτα.
1: Ε, καλά, πέφτουν, ανεβαίνουν.
0: Ναι, πέφτουν, ανεβαίνουν.
2: Άρα και ο Bruno Mars, ας πούμε, που έχει εξαφανιστεί, που είναι τίποτα.
0: Ο Bruno Mars είναι ο Bruno Mars, όπως και η Adele. Εμφανίζονται μια φορά τα 10 χρόνια, βγάζουν ένα δίσκο και γίνεται χαμός. Τι λες τώρα.
1: Η Beyoncé.
0: Ε, εντάξει τώρα. Δεν υπάρχουν, τελειώσαν τώρα. Αυτά είναι καλλιτεχνάκια. Δεν λένε κάτι.
2: Εφανεί, μπορεί να τα λε καλλιτεχνάκια.
0: Εντάξει, για μένα, για μένα.
1: Έχει τη γνώμη του ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι θέμα γνώμη. Δεν υπάρχει γνώμη. Πρέπει να υπάρχει γνώμη για με γνώση. Δεν θέλω να σου πω, δηλαδή, πού είναι οι δίσκοι τους.
2: Για να σπάει ένας άνθρωπος τόσα ρεκόρ, ναι. Κάτι σημαίνει. Δεν γίνεται να είναι καλλιτεχνάκι.
1: Και στις συναυλίες.
0: Δεν λέω ότι είναι άσχετα, ρε, εσύ. Δεν λέω, παιδιά, δεν πάω να εκμηδενήσω, να γιώσω. Λέω ότι δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν θα ξαναδούμε Μαντόνες, Μάικλ Τζάξον. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Δεν θα
2: και δίσκους δεν θα ξαναδούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δίσκοι και δεν έχουν πουλήσει δίσκους, δεν κάνουν επιτυχίες.
1: Πάντως, παιδιά, και στις συναυλίες του που είχαν πάει διάφοροι, άκουγα που λέγανε ότι δεν το βλέπεις αυτό το θέαμα.
2: Δεν ξέρω. Πάντως η φωνή του δεν ήταν καλή. Δεν τραγουδάει καλά.
0: Πάρτε το χαμπάρι. Η μουσική τελειώνει. Η μουσική τι είναι, μαθηματικά. Τελειώνει. Δεν είναι, τα έχουμε ακούσει όλα. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε ακούσει όλα. Δεν είναι. Πλέον δεν τα ακούμε καλλιτέχνες. Κοιτάμε κυρίως αισθητική. Αυτό να καταλάβει. Δηλαδή, θέλω να σου πω αισθητική στη συνολική παρουσία. Τα τραγούδια λίγο πολύ έχουν παιχτεί όλα τώρα.
1: Ας το πας ότι δεν ξαναβγαίνουν όπως αυτά που έχουν βγει.
0: Αυτά δεν έχουν γίνει. Τώρα πλέον κοιτάμε τον καλλιτέχνη από την αισθητική του, από το αυτό, το από το αυτό. Δεν υπάρχει τώρα, τελείωσε τώρα. Ό,τι βγήκανε. Παίξανε εκεί, είπα, το έχω ξαναπεί. Βγήκανε και Nirvana, παίξανε τα τελευταία έτσι, τα γρατζουνίσματα στις κιθάρες. Βγήκε μετά, πώς το λένε, τα ηλεκτρονικά αυτά. Τελειώσαν οι συνδυασμοί, ρε. Ακούσε ένα τραγούδι και νομίζω ότι το έχει ξανακούσει χιλιάδες φορές.
1: Εσύ, Λεωνίδα, συμφωνείς που είσαι επί του θέματος ειδικό.
2: Τελειώνει,
1: με αυτό που λέει, τελειώνει.

0: Δεν είπα ότι τα έχουμε ανακαλύψει. Στη μουσική πρέπει να. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στη μουσική για να προχωρήσει είναι να. Δεν ξέρω, να εμφανιστούν νέοι ήχοι. Ξέρω εγώ, Λεωνίδα. Πώς μπορεί. Θέλω να σου πω να εμφανιστεί νέο όργανο.
1: Νέο
0: δεν ξέρω,
1: όργανο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω τώρα. Έχω. Δεν νομίζω. Εγώ αυτή τη στιγμή το 90%, 90% των καινούργιων τραγουδιών, ρε φίλε, είναι συνδυασμό άλλων παλιότερων ήχων. Δεν έχω τέτοιο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τελείωσε.
1: Α.
0: Και τα μουσικά ραδιόφωνα έγινε.
2: Τι λέτε, τελειώσαμε κι εμείς. Τώρα είμαστε ισοπαίδωση όλα, ρε Σιφάνη.
0: Ναι.
2: Τελειώσαμε δηλαδή. Άντε για να χαιρετάμε όλοι. Ναι.
1: Καλά, το ότι κάτι δεν είναι καινούριο δεν σημαίνει ότι τελειώνει κιόλα.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω μέσα στις άκρες. Εντάξει, προφανώς θα βγαίνουν τραγούδια, αλλά δεν έχω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Εμένα έχει καιρό να με εντυπωσιάσει κάτι στη μουσική. Σαν Φάνη. Με έχει καιρό. Θα μου πει τώρα Klein Mind. Δεν έχει, δεν βλέπω κάτι το οποίο να μπορεί να με εντυπωσιάσει. Είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Bad Bunny, άκουγα τώρα κάποια που είχε βγάλει. Ναι. Που είχε πάρει λούπες από το Tequila Sunrise και αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά και τα rap κομμάτια να κυκλώνονται και αυτά. Τα έχουμε δει, ρε παιδί μου. Να ακούσουμε κάτι σε στίχο. Επαναστατικό, οκ, okay, καλά, ο στίχος έχει χαθεί τέτοιο. Εντάξει, ακόμα και αυτό τη. Πώς το λένε, πώς λέει, που βγήκε η.
1: Τη Ρέσσελ Ενιδού.
0: Όχι, ρε, εσύ. Που βγήκε τώρα η τέτοια, η Βουλγάρα που κέρδισε.
1: Α, η Ντάρα.
0: Που έλεγε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Αυτό είναι πάλι. Είναι τύπο, ας πούμε, το brain rot, μπαγκαράγκα. Είναι από το γκάγκα, όλα. Ξέρεις, είναι, βρίσκουν μια βλακεία που κολλάει και το ξανακάνουν. Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Και η Γκάγκα έφερε πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, και η Γκάγκα έφερε πράγματα. Γκάγκα. Εντάξει.
1: Ωραίο τον Bad Romance, φίλε. Ωραίο.
0: Εντάξει, ναι, ωραίο.
2: Τελικά η Lady Gaga δεν ήρθε παρεμπιπτόντως που έλεγε ότι θα έρθει.
1: Για τώρα, ετοιμάζεται.
0: Είπα μέχρι το καλοκαίρι. Είπα να τελειώσω μέχρι το καλοκαίρι να ανακοινωθεί και δεν είπα. Να θυμάμαι σε λίγο
2: βέβαια. Κάκα, κοντεύει να τελειώσει.
1: Καλά. Άσε μα, Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα δεν είπε το
1: 29. Θα έρθει το 29 και θα πει
0: 28. Όχι, έχω πει καταρχήν την ημερομηνία, έχω πει το 27, αλλά έχω πει θα το ανακοινωθεί στην Ελλάδα μέχρι τέλο αυτού του καλοκαιριού. Έτσι το έχω πει, ψάχνω να βρείτε.
1: Παιδιά,
0: είχα. Μίτσο, μην πετάγεσαι και μην φωνάζεις. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι έχω πει. Έχω πει ότι θα ανακοινωθεί μέχρι τέλος του καλοκαιριού αυτού ότι θα έρθει η Lady Gaga στην
1: Ελλάδα. Ναι, και
2: εγώ το ίδιο θυμάμαι το
0: Δημήτρη. Μα και ο Λεωνίδας
1: θα έλεγε. Ο Λεωνίδας
2: υποστηρίζει σε ένα πάντα.
0: Εντάξει, ωραία, προχωρά. Ναι, λοιπόν.
2: Εγώ θυμάμαι το ίδιο με τον Δημήτρη, ότι είχε πει το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι συγκεκριμένα έχει πει, ναι, ξεκινήσει και από εμά.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Δεν είπα κρίση στον καλλιτεχνικό χώρο. Παιδιά, δεν παρακολουθώ όλο τον καλλιτεχνικό χώρο, τώρα τη μουσική παρά. Δηλαδή, όπω πούμε, κρίση υπάρχει και πάρα πολλά λεφτά πέφτουν και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, θα να σου πω. Το ποδόσφαιρο έχει τρομερή κρίση, ρε παιδί μου, στη φάση. Ναι, μεν πέφτουν πολλά λεφτά, αλλά εσύ. Υπάρχει εκεί πέρα τέλμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πρόγραμμα, παιδιά? Δεν γίνεται επειδή. Γίνεται γιατί ο κόσμος επιταχύνεται όλο και περισσότερο. Και από τη στιγμή που έχουμε ανάγκη κάτι που μας αρέσει να το καταναλώνουμε σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε πιο γρήγορο ρυθμό, δεν γίνεται να πάει διαφορετικά η φάση.
2: Και με το ποδόσφαιρο αυτό πώς δεν το κατάλαβα.
0: Στο ποδόσφαιρο από τη στιγμή που του έχουν βάλει τώρα να παίζουν 400 παιχνίδια τη σεζόν, να παίζουν μουντιάλ, ευρωπαϊκά και αυτά, προφανώς και έχει πάει όλο στην ταχυδύναμη, του φτιάχνουν να έχουν κάτι καρδιές διπλάσιες από τις κανονικές. Λογικό είναι. Όταν αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κοινωνίας. Δεν γίνεται. Δηλαδή όλα πλέον θα γίνονται πιο γρήγορα, για να δώσουμε στον κόσμο πιο πολλά, να βγάλουμε πιο πολλά λεφτά και όλα θα κατανοούνται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και θα ξεχνιούνται. Αυτό το πράγμα. Πάμε στο επόμενο. Αμερική. Αυτό ήρθε η Αμερική. 30 χρόνια πριν ήρθε και εδώ και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Χροπ, θα σε καταλαβαίνω συνέχεια. Ναι. Αυτά είναι. Παιδιά, δεν το λέω εγώ. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Τα έχουν πει άλλοι τώρα. Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο τώρα. Εγώ δεν αναμασάω ιδέες. Εγώ αλωνώνω τώρα που λέω. Συνέχισε.
1: Τώρα συνεχίσουμε. Είμαστε εντάξει.
2: Να το, σου στέλνουν μηνύματα. Ακόμα την περιμένουμε την Gaga, Φάνη.
0: Ναι.
2: Είναι κι άλλοι που ακούσαν ότι θα έρθει το καλοκαίρι, ότι είπε.
1: Και έχει τελειώσει την περίοδο έτσι.
2: Α, ναι, το γράφουν και αυτό.
1: Για τον παραχρόνο.
2: Ναι.
0: Παιδιά, ο καπιταλισμό έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Ένα από τα κακά που έχει ο καπιταλισμό είναι αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έτσι θα πάει. Θα αναμασούνται και θα γίνονται πιο γρήγορα. Για ποιο λόγο? Δώσε στον κόσμο παραπάνω. Φάτε. Θα γίνει ένα great reset κάποια στιγμή. Εκεί θα έρθει η μόνη αλλαγή που θα γίνει. Εγώ το ξαναπεί, θέλω να ακούσω τώρα.
2: Ναι, πες μας.
0: Ρε παιδιά, θα έρθει το great reset. Το θέμα είναι το great reset πώς θα έρθει. Θα έρθει τύπου, θα έχουμε τέλος του πολιτισμού όπως το ξέραμε.
2: Τέλος του πολιτισμού.
0: Μήπως σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει η ανθρωπότητα έχει ξαναφτάσει πριν χιλιάδες χρόνια.
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Μήπως φτάνουμε στο σημείο της επανεκκίνησης. Μπορεί να το ζήσουμε εμείς, μπορεί να το ζήσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δεν ξέρω. Δεν πρόκειται να βγει κάτι καινούριο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα γίνει η μεγάλη επανεκκίνηση. Δεν ξέρω με τι πόλεμο. Θα γίνει με πόλεμο, θα γίνει με αυτό, με κατά. Και μετά θα ξαναξεκινήσει η ανθρωπότητα πάλι από την αρχή. Όλη γη. Δεν ξέρω.
2: Τώρα σε αυτό που λέει ο Φάνης.
0: Δεν ξέρω. Εγώ απλά λέω. Δεν είναι καθόλου.
2: Όχι. το έχουν πει ότι είμαστε σε φάση τώρα επανεκκίνηση. Διανύουμε.
0: Θα το καταλάβει εσύ.
2: Στην αλλαγή. Όχι. Η επανεκκίνηση.

0: Κίνηση ναι. Παίρνει κάποια χρόνια, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
1: Ποια μετακίνηση, ρε παιδιά, τι λέτε.
0: Εγώ, εκεί που πηγαίνω εγώ και κάνω τα δικά μου.
1: Δεν ναι, και τι λέτε εκεί πέρα που πας.
2: Δεν
0: μας έλεγε, η Νέα Γη. Έτσι το ονομάζουν. Η Νέα Γη.
2: Ναι. Αυτό σου λέω. Μήπως είναι η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη φορά που η τεχνολογία ξεπερνάει τον άνθρωπο. Μήπως έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μήπως.
1: Γιατί δεν έχουν μείνει, ρε Φάνη, πράγματα.
2: Δεν έχουν
1: αποδείξεις, γιατί δεν
2: μήπως δεν έχουν μείνει. Μήπως έχουν μείνει. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ υποθέσεις κάνω. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο τερματίζεται. Τερματίζει πίστα κάπου. Τερματίζει πίστα κάπου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ
0: με
2: είμαστε.
0: Προβληματισμό τώρα μας άφησες.
2: Καθόλου προβληματισμό. Το είπα ξεκάθαρα αυτό που θέλω να πω. Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Γιατί πάμε για παιχνίδι. Όπα, όχι, όχι.
0: Σου άρεσε αυτό τώρα. Κοίτα εδώ.
2: Λοιπόν, θέλω να ετοιμαστείτε. Στέλνετε όνομα, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Σήμερα Δευτέρα έχουμε. Παιδιά, αυτά τα με τα παρατσούκλια μεγάλα, αφυπνιστή και αυτά μ' αρέσουνε. Αλλά παιδιά, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με αφύπνιση. Σάζεται το ανάποδο. Δεν είναι. Η αφύπνιση και να γίνει δεν υπάρχει λόγο. Ωραία, άντε και σε αφυπνίζω εγώ. Θα αλλάξει κάτι. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά που λέγει κάποτε και το Πασόκ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα σου πω, ωραία, σε αφύπνισα. Ξέρεις την αλήθεια τώρα. Μπορείς να την αλλάξεις. Όχι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε.
0: Το δίνει τώρα.
2: Πάμε. Όπω τώρα το δίνει. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σας αγχώνω πρωί-πρωί. Πάμε για παιχνίδι. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και πάμε να παίξουμε. Κούνα Βομυρίουχο. Μπορεί να είναι από τους τελευταίους πριν το μεγάλο reboot. Δεν ξέρω. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και πάμε να δώσουμε ρολογάρες και κοσμήματα. 6939-892-892 το Viber του σταθμού. Και πάμε για να κερδίσετε. Μα, κερδίσετε, πάρτε, θα σου πω.
0: Τι λες, μα πάλι. Να σου πω κάτι, Φάνη.
2: Έλα.

0: Είμαι μαύρη τρύπα.
1: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
2: Το σκοτάδι και δεν συμπάντα!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Music 892.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
23: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
22: Τι τσέλι τσέλι.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μικρά μου ζουλάβια. Υπενθυμίζω, 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με αγορά κάθε αυτοκινήτου. Παιδιά, η Spota Wool κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και κάνει μούρλες. Περάστε μια βόλτα από τα παιδιά εκεί πέρα στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο. Θα βρείτε χιλιάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα σαν καινούργια. Και επειδή η επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Η Intermed ήταν και μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιαλογικής εταιρείας στην εκστρατεία και την πρόληψη για την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Τσεκάρετε το, θέλει προσοχή παιδιά, ο ήλιος θέλει το νου σας.
1: Για όλους εμάς λοιπόν που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails και μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή παιδιά πλησιάζουν οι διακοπές, θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια, και κάθε χρόνο δεν ξέρουμε τι να πάρουμε από αποτέλεσμα, να παίρνουμε τα πάντα και να κάνουμε τα κόμιση, φυσικά ποτέ δεν λείπει από όλο αυτό το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Παντού όμως έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, οπότε και να το ξεχάσετε μην ανησυχείτε, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε παιδιά ότι φυσικά μαζί μας είναι και τα Beat, και ήρθε η ώρα παιδιά να πάτε στα Beat Snack and Coffee, διότι θα έχετε μία συν μία γλυκιά κρέπα δώρο για να είστε όλοι καλυμμένοι μόνο στα Beat μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, Λευτέρη. Δώσε το σύνθημα.
3: Κουναβομυριούχος.
0: Παρακαλώ, ποιον έχουμε?
1: Κωστής.
0: Κωστή.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, πάλι. Κωστή, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
4: 43, ασανσέρ.
0: Ασανσέρ, πάμε. Πώς λεγόταν η εκπομπή που έκανε κάποτε η Ελένη Κούρκουλα στο Μέγκα? Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη με τον Μπαρδόν.
4: Παρακαλώ πολύ.
0: Ξέρω. Συγγνώμη. Γεια. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πού τη θυμήθηκες αυτή,
5: Γίλε,
0: το συγγνώμη το θυμάσαι. Με Ελένη Κούρκουλα που έκανε τη Σελήνη στο.
1: Χωχω.
0: Θυμάσαι, δεν τα έχει προλάβει αυτά.
5: Όχι, δεν τα έχω προλάβει.
0: Έκανε Ελένη Κούρκουλα, μετά έγινε πολιτικό. Τι κάνει τώρα η Ελένη Κούρκουλα? Πω, τι θυμάστε? Εγώ θυμάμαι από τη Λάμψη που κάνει. Η Καλημέρα Ζωή που κάνει τη Σελήνη με το Χωχω.
1: Λάμψη.
0: Ναι.
1: Λάμψη δεν ήταν.
0: Ξέρω, εγώ τα έχω μπερδέψει αυτά. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ντίνο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Πώς λεγόταν στην πραγματικότητα το καφέ που σύχναζε ο Παπακαλιάτης στο Κλείσε τα Μάτια? Τραϊμπέκα, Σκουφάκι, Ντραγκόστε ή Ντάντες?
6: Το πρώτο, Φάνη, το πρώτο.
0: Ήταν το τρίτο, το Ντραγκόστε. Επόμενος, γεια. Ωραία, ωραίες ερωτήσεις έχεις βάλει με τους σήμερα. Μπράβο. Ψαχμένες τώρα, όχι βλακίες, με ελληνική πραγματικότητα. Πάμε, παιδιά, και εύκολες ερωτήσεις.
5: Βιάζεσαι, δεν είναι πολλές.
0: Πάμε, δεν πειράζει, όσες προλάβουμε. Τι ώρα είναι 9 και 22. Πάμε να δώσουμε κανένα ρολόι δώρο. Πάμε,
1: ξυπνάτε. Σηκώστε
5: τώρα, παιδιά, τι θέλετε?
0: Μιχάλη.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, Μιχάλη, πώς λέγεται η γυναίκα με τα γένια του Αρκά? Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
7: Θέκλα.
0: Πω, όπως την πιο εύκολη ερώτηση θα. Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
7: Έλα, πρώτο, Θέκλα.
0: Αφού στο ξαναρωτάω, λες να είναι η Θέκλα?
7: Εγώ λέω Θέκλα. Η Λουκριτία ήταν ένα γατί, κάτι άλλο ήταν.
0: Η Λουκριτία ήταν ένα γατί. Η Μάγια τι ήταν?
7: Η Μέλισσα.
0: Μάγια ή Νάγια, ρε παιδί. Μάγια ή Νάγια, άντε.
7: Δεν ξέρω, μια Νάγια ήταν ωραία σερβιτόρα.
0: Μάγια ή Νάγια, θα πεις τώρα, θα τελειώνουμε.
7: Θέκλα, μπρο.
0: Είναι σωστό! Δώρο!
1: Ο Μιχάλης δεν είναι.
0: Κουφάλα, Μιχάλη, το πήρες το ρολόι σου. Έλα, Μίτσο, αυτό είναι εύκολο.
1: Μπαμπαμ, ο Μιχάλης.
0: Μπαμ, βάζει χαζομάρι στο Μίτσο. Ναι, παρακαλώ.
5: Έχω Κώστα.
0: Κώστα.
8: Παιδιά μου, ξαναπήρατε.
0: Και τι θες τώρα, και γιατί ξαναβγήκε εσύ? Εμείς ξαναπήραμε, γιατί ξαναβγήκε?
5: Γιατί το κλείνεις?
0: Κλείστονα, παιδιά, με ξαναπήρατε.
1: Εντάξει, ήταν ευγενικό σου.
0: Και παράπονο. Καθόλου ευγενικό, θα μπορούσαμε να το σηκώσει. Με ξαναπήρατε. Έχει ένα λεπτό πέρα, δεν βλέπει από την πρεσβειοποίηση, έχει στραβωθεί.
1: Ρίση, είσαι με τα καλά σου.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Σήμερα έχει κέφια. Ο Μπουλίνης έχει βάλει εύκολες ερωτήσεις. Έχει γίνει αηδία. Έχει γίνει αηδία. Δώσε κανένα δώρο, δεν πληρώνει εσύ. Μα εκεί φαίνεται, ακριβώς επειδή πληρώνω εγώ. Παρακαλώ.
1: Στέλιο.
8: Καλημέρα.
0: Στέλιο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Ποιο Έλληνα ηθοποιό είχε ερωτική σκηνή με την Ντάριλ Χάνα στην ταινία Summer Lovers, έτσι?
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Εγώ το ξέρω. Βλαδίμηρος Χτυλιακίδης, Νίκος Ψαράς, Άρκης Κούρκουλος ή Αλέκος Αλεξανδράκης?
8: Κούρκουλος.
0: Ήταν το Βλαδίμηρος Κυριακίδης, φίλε. Εγώ...
1: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
0: Βέβαια. Μπράβο, Μίτσο. Ωραία ερώτηση. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
5: Έχω Γιώργο.
0: Γιώργο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι είναι η αλυσάχνη. Είναι είδος ζάχαρης, λεπτό στρώμα αλατιού, αχνός ή είδος αράχνης?
3: Το τρίτο.
0: Αχνός.
3: Αχνός.
0: Λεπτό στρώμα αλατιού, γεια. Επόμενο.
1: Άγγελος.
0: Μπράβο, Μίτσο, ωραίες ερωτήσεις σήμερα. Μπράβο. Αυτές είναι. Εντάξει, τι φτύσαμε, ChatGPT, δηλαδή ήμαρτον.
2: Κάνεις τεράστιο λάθος. Αυτές είναι δικές μου.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Άγγελος.
0: Άγγελος κυρίου. Ναι, έλα, Άγγελε, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Ωπα, έλα, Αγγελάρα μου, καλημέρα. Τι σημαίνει η λέξη φενάκι, μέιτα, φενάκι? Είναι ο δρόμος, το ψέμα, το φανάρι ή η σφυρίχτρα?
9: Σφυρίχτρα.
0: Α, πού το ήξερες, δε?
9: Σε παρακαλώ.
0: Εγώ σε παρακαλώ, το ψέμα είναι, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Πρέπει να Αλκιβιάδη.
0: Αλκιβιάδη.
1: Αχ, ωραίο όνομα το Αλκιβιάδη. Μην μου πεις ότι δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, προφανώς και δεν μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Πάμε.
2: Αλκιβιάδη είναι εδώ.
0: Έλα, Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, Άλκη μου, πόσες κόρες είχε μάλλον ο Κώστας. Πώς λέγονταν ο Κώστας ηθοποιός? Ο Κώστας Καράς, δεν είναι. Πόσες κόρες είχε ο Κώστας Καράς?
10: Δύο.
0: Στη σειρά Πάτερ ημών. Κάτσε ρε.
10: Δύο.
0: Τι δύο είχε? Να μην στα πω καθόλου.
10: Αυτό το θυμάμαι.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Έβλεπες Πάτερ ημών?
0: Ναι. Ρε κερατά, να σας πω ή όχι?
10: Είμαι στην ηλικία. Τα βλέπω όλα.
0: Είναι δύο. Έχει δίκιο. Δύο. Δώρο. Έχει βάλει εύκολο το ερώτημα.
2: Άκου. Πάμε. Έπεσε εσύ που το βλέπει.
0: Επόμενο. Θωμά.
2: Πότε που το ήξερα.
0: Δώρο.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, Θωμά, καλημέρα. Στην ταινία του 1963, δάσκαλο για κλάματα, πρωταγωνιστή ο Τζέρι Λιούι, ο Μπομπ Χόουπ, ο Γουόλτερ Ματάου ή ο Αλ Πατσίνο?
10: Ο Μπομπ Χόουπ.
0: Τζέρι Λιούι, γεια. Επόμενο, παρακαλώ. Πάμε. Ωραίε ερωτήσει, Μίτσο, έχει βάλει σήμερα.
1: Αποφάσισε, έχει βάλει ωραίε ερωτήσει.
2: Πού να φάσει τη γλώσσα σου, φτύσαμε.
0: Ωραίε ερωτήσει έχει βάλει. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι πράγματα που μπορεί να τα βρει κάποιο. Όχι κάτι τρελά που βάζει κάποια στιγμή.
2: Καλά, έρχονται και αυτά πιο κάτω.
0: Ναι, εντάξει, πιο κάτω. Αυτά είναι πιο πολύ έτσι. Πώς το λένε. Ανά, μα έχει παίξει τον έρωτα, ρε. Πάμε. Έλα, παιδιά, κόλλησε το Viber. Πάμε.
1: Κόλλησε, μόλις ξεκόλλησε.
0: Παιδιά, αν στέλνει το μήνυμά σα 400 φορές, δεν θα αλλάξει κάτι. Εμείς Viber έχουμε. Δηλαδή, η συνομιλία σα φαίνεται σε εμάς. Και δίπλα γράφει ένα αριθμό ότι άμα έχει στείλει 100 φορές spam το ίδιο, θα γράψει. Άννα 120 δίπλα. Που σημαίνει ότι έχει στείλει 120 φορές το ίδιο μήνυμα. Οπότε μην κάνετε spam.
1: Πασχάλη.
0: Καλημέρα. Έλα, Πασχάλη μου, καλημέρα, τι κάνει?
11: Καλά, καλά, εσύ.
0: Ποια χρονιά προβλήθηκε η ταινία The Good Girl, όπου εμφανίζεται η Jennifer Aniston? Το 2004, το 2002, το 2006 ή το 2003?
11: 2004 βάλε.
0: Το 2002 ήταν, γεια. Επόμενος. Πάμε γρήγορα. Πάμε, κοιμάσαι Μαρία, κοιμάσαι.
1: Τώρα τον έβγαλα, πότε να προλάβω?
0: Πάμε παιδιά.
2: Έχω γιώτα.
0: Γιώτα μου. Γιώτα.
12: Καλημέρα.
0: Ακούγεσαι από το, λες και παίρνεις από τον ειρηνικό. Βάλε το, δεν σε ακούμε καλά βρε Γιωτάκι μου. Α, στο λίγο μου, ρε κάποια! Με ξεκούφανε!
1: Καλή τρόμαξα.
0: Πω.
12: Συγγνώμη.
0: Τι είχε κάνει?
12: Είχα το ηχείο.
0: Ναι. Γιώτα, πω, ρε, τι ξεβούλωμα μας έκανε. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε στον πόλεμο του Παραγουανού τριπλού συνασπισμού 1864-1870, το πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής? Η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού, οι εδαφικές ναυσιπλοήψιμες διεκδικήσεις, μια θρησκευτική διαμάχη μεταξύ καθολικών και προτεσταντών ή η δολοφονία του πρόεδρου της Βασιλείας?
12: Καλά. Η θρησκευτική διαμάχη.
0: Καλά, ό,τι θυμάσαι. Χαίρεσαι, μωρή Κριστίνα.
1: Μαρία.
0: Εδαφικές και να φυσικοποιείται η ειδική σου.
1: Μαρία.
0: Έλα, Μαράκι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 35, ιδιωτική
0: πάλι. Ιδιωτική πάλι, δεν είσαι. Πάμε. Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας έμεινε στην ιστορία με το προσωνυμίο Κοπρόνυμος? Ο Κοπρόνυμος ήτανε. Όχι, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Είναι ο Ιουστινιανός ο Β', ο Λέων ο Γ', ο Κωνσταντίνος ο Ε' ή ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Γ'. Κοπρόνυμος.
12: Ο Κωνσταντίνος.
0: Το επαναλαμβάνω. Κοπρόνυμος. Ιουστινιανός Β'. Λέων Γ', Κωνσταντίνος Ε', Μιχάλης Γ'.
12: Ο Κωνσταντίνος.
0: Κάτσε, γιατί πες Β' πριν. Άρα είσαι.
12: Όχι, ο Κωνσταντίνος.
0: Πού το ξέρεις εσύ ο Κωνσταντίνος?
12: Μ' άρεσε πιο πολύ το όνομα.
0: Βρε, σου λέω Κοπρόνυμος. Κοπρόνυμο θα λέγονταν.
2: Θα έλεγαν το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνυμο.
0: Το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνυμο θα το λέγαν ποτέ. Θες το Κωνσταντίνος?
12: Ναι, Κωνσταντίνος.
0: Όχι, το Β' που είπες στην αρχή.
12: Όχι, το Κωνσταντίνο.
0: Βρε, είσαι. Άρα το δίνουν τελικό Κωνσταντίνος ο Ε'?
12: Ναι, δώσ' το, μωρέ, τι έχω να χάσω.
0: Να χάσεις το δώρο σου.
12: δεν πειράζει.
0: Τελευταία ευκαιρία. Τελευταία ευκαιρία.
12: Εκεί που μίλησα, Κωνσταντίνο, Φάνη, δεν με πείθεις, Κωνσταντίνο.
0: Είναι σωστό. Δώρο, δώρο. Δώρο, πάμε.
2: Έχω Σαμουήλ.
0: Σαμουήλ.
13: Παρακαλώ.
0: Ποιος πάπας της Ρώμης οργάνωσε την περιβόητη σύνοδο των νεκρών? Ο Στέργιος ο Γάμος, ο Ιωάννης ο Ιώτα Βήτα, ο Στέφανος ο Σίγμα Τάφ ή ο Φορμόζος ο Αλφα?
13: Ο Ιωάννης.
0: Ο Στέργιος, γεια. Ο Στέφανος και λέω. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε, έχουμε δώσει τρία δώρα.
1: Πάμε. Στεφανή τώρα παίρνω. Ωραίο όνομα, Στεφανή.
0: Στεφανή. Σονάρα παίρνω αυτή.
1: Γιατί?
0: Σονάρα. Τι Στεφανή.
1: Στεφανή, ωραίο. Έλα,
2: Στεφανή. Στεφανή.
0: Στεφανή, πού είναι από το
14: μοντέλο. Καλημέρα.
0: Τι Στεφανή.
14: Στέφανη, δεν είναι Στεφανή.
0: Στέφανη, σιγά μην ξεχνάτε. Και Τίφανη.
1: Γιατί Στεφανή, εγώ το βλέπω ότι τονίζεται εδώ πέρα.
14: Στέφανη, είναι αμερικάνικο.
1: Α, είσαι. Δεν είσαι Ελληνίδα, είσαι μισή-μισή, μήπως.
0: Μισή από το Μενίδη, μισή από το Γάλλο.
14: Μπράβο.
0: Έλα, Στέφανη.
1: Θα έχει και προφορά στα αγγλικά, εγώ
0: δεν βλέπω κάποια προφορά στα αγγλικά.
1: Εγώ δεν είπα αγγλικά, για πε.
0: Για μιλά μα λίγο ελληνικά.
2: Αγγλικά.
0: Αμερικάνικα μιλά μας.
14: How do you do και τέτοια.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά,
0: Στέφανη. Λοιπόν, Στέφανη, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
14: Είμαι, ναι.
0: Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του George Orwell, του συγγραφέα του 1984, έτσι, και της Φάρμας των Ζών? Είναι Samuel Clemens, Eric Blair, Charles Dickens ή Aldous Huxley?
14: Το δεύτερο, μ' άρεσε η προφορά.
0: Ο Clemens.
14: Ναι, αυτό.
0: Το δεύτερο ήταν ο Μπλερ. Ο Clemens θες ή τον Μπλερ?
14: Αυτό που είσαι με προφορά, το δεύτερο.
0: Το Clemens.
14: Όχι, το άλλο.
0: Θα σα ανακατέψω τώρα, θα σου πω. Huxley, Dickens, Blair ή Clemens?
14: Το Μπλερ.
0: Θα το χάσετε. Ωραία, τελικό. Clemens ή Μπλερ?
14: Μπλερ.
0: Samuel Clemens ή Eric Blair, τελικό.
14: Μπλερ, Μπλερ.
0: Δώρο, δώρο.
2: Σωστή.
0: Στην Αμερικάνα από την Κέρκυρα.
1: Τι έγινε σήμερα?
0: Πάμε και ένα τελευταίο.
2: Έχω Άγγελο.
0: Άγγελε.
15: Έλα, Φανάρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται ο αυθεντικός πίνακας η γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποντιτσέλη? Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, στο Πράδο στη Μαδρίτη, στην Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία ή στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο?
15: Φίλε, νομίζω είναι στη Φλωρεντία.
0: Επειδή είσαι ωραίος, θα σου πω μόνο πόλεις. Θα σου πω μόνο μουσεία. Λούβρο, Πράδο, Ουφίτσι ή Εθνική Πινακοθήκη?
15: Ο Γάμα.
0: Ουφίτσι.
15: Ναι, Ουφίτσι.
0: Φλωρεντία.
15: Φλωρεντία.
0: Σωστό, σωστό.
2: Season time, ρολογάρα για σένα.
0: Ω, που ξεφραγκιαστήκαμε.
15: Έλα ρε, ευχαριστώ.
2: Εντάξει, είχαμε καιρό να δώσουμε πολλά.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο. Σε καλύπτω. Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση.
16: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δισοδεία σε πολύ λίγο.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά Ισπάλα Βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα Κλασικό Ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Music 892.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
25: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: People have repower. People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
26: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
27: Εσύ που θα είσαι.
26: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
28: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
29: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
30: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
29: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
30: Σωστός ο παίχτης.
31: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
32: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
33: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Θέλω στρες, θέλω στρες. Λοιπόν, εδώ μας βρίσκει φίλοι. Τι ωραίο πράγμα τώρα. Όταν τεκνίζει το κομμάτι μέσα, τι progressive βίζει. Όχι, θα κάτσω να ακούσω Taylor Swift. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η στίχη πανεπίσημος υποστηρίξης του Mundial 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας promo code Παγκόσμιο 2026, μία λέξη αυτό, Παγκόσμιο 2026, Παγκόσμιο 2026, παίρνετε μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ. Ξυπνάτε.
1: Η Σπότα Γουίλ, παιδιά, έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Το Σάββατο ήμασταν εκεί, τα γιορτάσαμε, δώσαμε και το αυτοκίνητο. Οπότε να ξέρετε ότι πέρα από το αυτοκίνητο που δώσαμε, επειδή γιορτάζουν, ξέρουν ότι πάντα θέλετε κάτι καλύτερο και on budget. Έτσι λοιπόν, ετοίμασα μια προσφορά που σας δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε λοιπόν συμβόλαιο leasing Σπότα Γουίλ Go, παίρνετε 10 μέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή, για 10 μέρες εσείς θα οδηγείτε κάτι πιο premium από αυτό που έχετε ήδη επιλέξει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη. Και μισθώνετε το μεταχειρισμένο που θέλετε, παίρνοντας 10 μέρες πολυτέλειας δώρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και παιδιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα μηνύματα και προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Γιατί ξεφυσάς?
2: Ξεφυσάς, παιδί μου.
0: Λοιπόν, θέλω να ηρεμήσετε, γιατί η Μαρία...
2: Παρατέταρτο
1: φάνηκε.
0: Είναι παρατέταρτο, ε.
1: Ναι.
0: Είναι
1: παρατέταρτο.
0: Τι κάνουμε.
2: Παρατέταρτο, φίλε.
1: Ναι.
2: Εσύ είσαι το αφεντικό, αλλά εγώ θα σου έλεγα.
0: Λοιπόν, ναι, είναι παρατέταρτο, παιδιά.
1: Έχουμε ξεφύγει.
0: Πω, ρε, η Μαρία μας πιάνει στην κουβέντα, πρέπει και έχουμε χάσει.
1: Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα ξαναμιλήσω.
0: Δύο μέρες έχουμε χάσει.
1: Εγώ φταίω.
0: Λοιπόν, παιδιά, αναγκαστικά πάμε για παιχνίδι τώρα. Δεν είναι. Έχουμε 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Συνεχίζουμε με παιχνίδια. Αναγκαστικά πάμε, παιδιά, τώρα για κουναυμαχίες. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Ξέρετε τι κάνετε. Στέλνετε το όνομά σας, το κινητό, στο τηλέφωνο εδώ πέρα στο Viber του σταθμού. Να ξέρετε, με τον Λεωνίδα έχω ετοιμάσει ο Λεωνίδας και κάποιες αλλαγές για το παιχνίδι, τις οποίες δεν ξέρω αν θα τις βάλουμε από τώρα ή από Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο. Έτσι, να υπάρχει λίγο μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
2: Πιο ευνοϊκό για τη Μαρία.
0: Πιο ευνοϊκό. Είναι, θυμάστε, όπως τη Φόρμουλα 1 κάποια εποχή που δεν μπορούσε κανένας να κερδίσει τη Φεράρι και άλλαξε όλες τις κανόνες. Κάτι τέτοιο έχουμε κάνει εδώ πέρα με τη Μαρία, έχουμε βάλει κάποιες κρυφές δυνάμεις. Θα τα δούμε αυτό για να έχει και νόημα, γιατί πλέον είναι χαμένη από χέρι. Λοιπόν, στέλνετε το όνομά σας, το κινητό, τηλέφωνο και σας παίρνουμε εμείς στο Vibe του σταθμού. Και στο κλείσιμο της εκπομπής, κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι θα φύγει με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα μας My Market. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια και δες και φίλοι, τι γίνεται ρε παιδιά με τα μηνύματα σήμερα.
1: Χαμός.
0: Χαμός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε και το live στο Instagram του σταθμού, όπου κοιτάω απέναντί μου το μανελί, έχω λίπτη μου, Λευτέρης Λιάκος, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς η νέμεση του Μπουμπουλίνη. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και Λευτέρη. Με το μεσαίο σου δάχτυλο πά το κουμπί, αφού δείξεις το Δημήτρη και δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, Μαριό, ποιον έχεις πάρει?
1: Την Ευελίνα, είναι η πρώτη της φορά, πάρτε με το καλό.
0: Ευελινάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ευελίνα μου, ένα, δύο ή τρία?
2: Το τρία.
0: Το τρία, η φίλη μου η Ευελίνα.
3: Ευγενέστατη.
0: Ευελίνα, ναι. Μου, θα παίξεις με τη Μαρία.
2: Μια χαρά.
1: Ευελίνα, δεν σε μπορώ να το λες με θέρμη.
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα είναι ακροάτρια της εκπομπής, αλλά κατάλαβα ότι είναι ακροάτρια της εκπομπής.
3: Έχουμε την Έλενα.
0: Έλενα.
4: Καλημέρα σας,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Δεσποινής Έλληνα, εσείς πολύ καλά. Χαρούμενη Έλληνα, γιατί άκουσε ότι η αντίπαλός σας έχει πάρει τη Μαρία.
1: Κοίτα τι έχει γίνει με μένα τώρα.
4: Έλενα... Γι' αυτό επειδή παίζω πρώτη φορά.
0: Μπράβο, και εσύ πρώτη φορά, τέλεια. Δύο ή ένα?
4: Λοιπόν, θα πω το ένα.
0: Το ένα, η φίλη Έλενα.
1: Για να δω.
0: Έλενα, θα παίξει με τον Δημήτρη.
4: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, επειδή και τα κορίτσια. Επειδή η πρώτη φίλη.
3: Η Ευελίνα
0: φάνηκε πολύ ευγενική. Ευελίνα, μου έχει ξανακούσει την εκπομπή?
4: Την έχω ακούσει, ναι, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ και ούτε έχω πάρει μέρος.
0: Ούτε. Αλλά ακούς τα παιχνίδια πώς γίνονται.
4: Ακούω, ναι, ναι.
0: Ωραία. Εγώ, Ευελίνα μου, επειδή μου ακούγεσαι πάρα πολύ ευγενική, θα σου δώσω τη δυνατότητα, αν θες. Άμα ακούσει την κουμπί, ξέρει ότι η Μαρία είναι, να σου το πω και εγώ ευγενικά, είναι παντελώ άχρηστη. Δηλαδή, να σου το πω.
1: Πολύ ευγενικά το είπε.
0: Ναι, να σου πω. Μου, όχι, στο παιχνίδι αυτό, γενικά η Μαρία
1: έχει
0: πολλά ταλέντα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει. Θε να σου δώσω ένα δώρο, ένα ρολόι, να το πάρει.
3: Από season time.
0: Από season time, να το πάρει, να φύγει και να είσαι ευχαριστημένη, ή θε να ρίξει τη ζαριά σου που λέμε, να πάρει το κουτσάλογο τη Μαρία, κουτσάλογο είναι το παρατσούκλι, και να δοκιμάσει την τύχη σου για τα 100 ευρώ του το My Market.
4: Θα ρίξω τη ζαριά μου, θα ευχηθώ στη Μαρία και σε μένα καλή επιτυχία.
1: Ευελίνα μου, κομμάτια με έχεις κάνει.
0: Συγκινητική, μπράβο Ευελίνα μου, μπράβο Ευελίνα μου.
1: Τώρα έχω αγχωθεί παραπάνω.
0: Γενναία η Ευελίνα. Λοιπόν, κορίτσια, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει η κάθε μια σας στη διάθεσή της. Να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψουν τα παιδιά. Εμείς, κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Εντάξει, κορίτσια μου.
4: Εντάξει.
0: Τέλεια, τέλεια. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ευελίνα. Ευελίνα μου, καλή τύχη.
1: Είμαστε
0: μαζί σου. Είμαστε μαζί σου, μην παρεξηγηθεί η Έλενα. Απλά, Έλενα, είμαστε με την Ευελίνα γιατί έχει παίξει με την Μαρία.
1: Εντάξει, μου έχετε δημιουργήσει.
4: Η ανατροπή μετά, μην αγχώνεσαι.
1: Μου έχουν δημιουργήσει.
0: Η ανατροπή, Έλενα, είναι να κερδίσει η Μαρία.
1: Μου έχουν δημιουργήσει περιοριστική πεποίθηση τώρα, έτσι.
0: Λοιπόν.
4: Όχι, Μαρία, πάμε δυνατά.
0: Είναι τόσο καλή η Ευελίνα που
1: είναι πάρα πολύ καλή.
0: Κρίμα που θα την πάρει στο λαιμό σου. Λοιπόν, με ποιε ζέζουμε?
3: Με
0: τζρό. Ευελίνα μου, είσαι έτοιμη?
1: Αχ, Ευελίνα.
0: Κρίμα, Ευελίνα, χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, μου δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλο στρες. Δεν θα φταίω εγώ άμα έχω χάσει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Και σκέψου τώρα ένα καλό κορίτσι θα χάσει το δώρο.
1: Ναι, αυτό σκέφτω. Μην μου το κάνεις χειρότερο κι εσύ.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε κορίτσια.
1: Ευελίνα, εκτός από το μπάσκετ είναι άλλο με...
4: μπάσκετ, τέννις...
1: Πες άλλο.
4: Ποδόσφαιρο.
1: Όχι, με τα χέρια. Έλα, μπάσκετ, με τα χέρια, έχει και...
4: Βόλεϊ.
1: Μπράβο. Στη παλιά, πώς πήγαινε το τραγούδι? Ήταν ο Στάθης Ψάλτης εκεί, ο Ντούζος, με τραγούδια, με τραγούδια και κουνιόντουσαν.
3: Ο Ντούζος ποιος είναι ρε μαλακά?
1: Δεν ξέρεις το Τζιβ Ντούζο ρε εσύ. Δίσκο ήτανε, ένα.
0: Εντάξει,
1: δεν τα πήγα.
0: Ευελίνα μου, άσχημα δεν τα πήγατε, βρήκατε μία. Μια χαρά. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρεις το Steve Ντούζο ρε εσύ.
3: Όχι, δεν το ήξερα παιδιά.
0: Εντάξει, εδώ θα τα κεκοπάνω, είσαι μικρός.
3: Έλενα.
4: Ευκολάκι.
3: Μην ξανοίγεσαι, γρήγορες απαντήσεις, να δούμε τι θα έχουμε.
0: Τρία.
4: Το έχουμε.
3: Λευτερή.
0: Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Πες πάσο.
4: Πάσο.
3: Εγώ για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω?
4: Κλείνεις το γενικό.
3: Όχι, βρε, για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω? Τον.
4: Το διακόπτη.
3: Ο
4: διακόπτης.
3: Ωραία. Όχι το. Όχι. Έλα, αυτό Δημήτρη. Με τον αέρα που δίνει κρύο, το άλλο που είναι για το χειμώνα. Το.
5: Καλοριφέρ.
3: Μπράβο.
0: Τέλος!
3: Η Μαρία ρώτησε, τελειώνει.
0: Τελειώνει. Λοιπόν, Ευελίνα μου, χαρήκαμε πολύ. Οριακά.
1: Οριακά. 2-1.
0: Έλενα, Έλενα, συγχαρητήρια. Κερδίζει 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Εμείς τα λέμε αύριο, φιλάκια.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Ω, φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στην

0: χέρια.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούσκ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
4: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
5: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αρχή εβδομάδας, Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Παιδιά, τι ωραία που ξεκίνησε η εβδομάδα. Τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Έχει φανταστικό καιρό, γιατί έχει λίγη δροσούλα. Είναι μια μαγεία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με γιορτές και πανηγύρια. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν. Η Ζήνα, η Ζένα, η Ζένια, ο Ζηνάς, ο Ζένας, ο Ζένος, ο Ευσέβιος, η Ευσεβία, η Σέβη και η Σεβούλα. Χρόνια πολλά στα παιδιά με τα πολύ ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά και στον Σκαραβαίο, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Αυτό δεν το ήξερα. Κάτι εκδηλώσει βλέπω στη Θεσσαλονίκη ότι ετοιμάζουν ωραία πράγματα. Και εμείς όμως έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε δώρο, ένα φανταστικό ταξίδι. Έχουμε εκπλήξεις και έχουμε και τις μουσικές τις καλύτερες της πόλης.

επιστρέψαμε έτσι μουσικά και ωραία και ανεβαστικά και χαρούμενα. Παιδιά, τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Τι φωτογραφίες μαγικές είναι αυτές από το Σαββατοκύριακο. Πόσο ωραία έχετε περάσει όλοι και μου έχετε έρθει ανανεωμένοι. Να στείλω λοιπόν τα φιλιά μου αρχικά στους φίλους μου εκεί στα ξένα που ταλαιπωρούνται μακριά από την πατρίδα. Στο Κωνσταντίνο. Ο καιρός εκεί πέρα είναι περίεργος, Κωνσταντίνο, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι. Υπάρχει τρομερή ζέστη και δεν έχετε συνηθίσει σε αυτά. Ο Πίτερ, Πόρτο Γερμενό. Όχι, ο Πίτερ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ήθελα τον Δημήτρη από τη Ζηρίχη, δεύτερο. Δεν σας πάω με τη σειρά. Φιλάκια πολλά, Δημήτρη μου από Ζηρίχη, και εσείς εκεί πέρα ψήνεστε. Και πάμε τώρα στον Πίτερ. Πέρασε στο Πόρτο Γερμενό. Μαγικά μου στέλνει κάτι φωτογραφίες. Έχω τρελαθεί. Υπέροχες. Στον Παντελή μου καλημέρα. Και ο Τάκης Χαλκίδα πέρασε μαγικά. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί μου στέλνετε και βιντεάκια και ηχητικά τρελαίνομαι. Συνεχίστε έτσι. Και εγώ στο επόμενο θα σας δώσω την κίνηση.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο Full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
8: Πάρα πολύ ωραία.
7: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
8: καλά,
7: να το βάλω.
8: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
7: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
8: Καλά, σιγά.
7: Να στα δώσω να τα πα.
8: Ναι, ναι, τέλεια.
7: Αφού είσαι
8: τέλεια.
7: Τόσο, συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
8: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σου κρατάμε το ποτήρι.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Πόσο μου αρέσει αυτή η διασκευή, τρελαίνομαι, παιδιά. Τρελαίνομαι και για την Κάιλι Μινόγκ, εγώ, και έχω τρελαθεί και με το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Ήταν όλο υπέροχο. Λοιπόν, στέλνω τα φιλιά μου και υπομονή, κάντε λίγο με το Φάνη στα μηνύματα που βρίζει. Δεν είμαι εγώ, το τονίζω, το υπογραμμίζω. Ελληνάκι μου, τρυπάνια ακούω πρωί-πρωί Δευτέρα. Όμως πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και αυτό μετράει στην έκθεση βιβλίου. Καλό είναι να πηγαίνουμε και σε τέτοια πράγματα, παιδιά, όχι μόνο σε events και μουσικές, και θέλει και λίγο καλλιέργεια το πνεύμα για να συντηρηθεί. Και στη Στεφανία μου, κορίτσια, σας έχω και εκπλήξεις στη συνέχεια, μείνετε συντονισμένες. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, στον Κηφισό, στην άνοδο, έχει ένα χαμούλι. Πριν δεν είχε, τώρα για κάποιο λόγο, παιδιά, η κίνηση έχει ενταθεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο κέντρο, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μάρνη, στην Πειραιό, στην Κηφισία, στην Κάθοδο και στην άνοδο τμηματικά, και αλλή μου κατεχάκι, υπομονή. Υπομονή, και τι ακούμε, μόνο music.

End of beginning, παιδιά. Κωνσταντίνε, το λάτρεψε. Είμαι σίγουρη ότι αυτό εννοείς, ότι το λατρεύω κι εγώ. Ρίξαμε λίγο τους τόνους, αλλά έτσι σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ένα ερωτικό κλίμα, γιατί έρχεται έρευνα φωτιά. Αυτό που έχω όμως να σας πω τώρα, παιδιά, και απευθύνουμε στα κορίτσια, είναι ότι μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Και κάπως έτσι, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μία ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι στο Music 892.

0: 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
3: φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
5: Μ'

0: σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Να ζήσετε!
9: Σε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δες το cool.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
19: Λέγε μαραγένει.
18: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
8: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
18: Είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
11: Σταμάτα.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά με Bruno Mars και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πούμε και ζώδια, γιατί μου τα ζητάτε επίμονα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Ο καρκίνος, πρώτος και καλύτερος. Ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο σου και φέρνει ευκαιρίες αναγνώριση και θετικές εξελίξεις σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα. Είναι η στιγμή να βγεις μπροστά. Ιχθύς, έρωτας, φλερτ, δημιουργικότητα και όμορφες συναντήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Η διάθεση ανεβαίνει και οι γνωριμίες έχουν προοπτική. Σκορπιός. Τα σχέδια προχωρούν πιο εύκολα, ενώ μια ευχάριστη είδηση ή πρόταση μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Καλή εβδομάδα για ταξίδια και νέες εμπειρίες. Και εγώ και για πρώτη φορά εμφανιστήκαμε και εμείς στα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Παρότι βρίσκεσαι λίγο απέναντι από την εποχή των γενεθλίων σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται το δυνατό σου χαρτί. Περίεργα μου τα λέει. Κάποιος μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο στα σχέδιά σου. Μάλιστα. Ναι, έχουν ενδιαφέρον τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Συμφωνείτε, παιδιά? Bebé, te pa' mi casa, yo te espero sin nada.

Επιστρέψαμε αυτό το υπέροχο, το πολύ γλυκό και τρυφερό κομμάτι, το οποίο φυσικά και θα αφιερώσω σε ένα κορίτσι υπέροχο που έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 24 στην Αλεξάνδρα. Το αφιερώνω και εγώ, αλλά και η παρέα σου από το γραφείο, σε γραφείο δουλεύετε παιδιά, από τον Πάνο συγκεκριμένα, και ευχές για μια ζωή γλυκιά σαν φράουλα. Αλεξάνδρα, νομίζω ότι είσαι πολύ τυχερή που έχεις αυτούς τους συναδέλφους και σε σκέφτεται τόσο γλυκά και τρυφερά. Και ελπίζω να περάσεις την μέρα σου υπέροχα και να συνεχίσετε, παιδιά, να ακούτε εκεί που είστε music μόνο.

0: Music 892.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οθόνες οδηγεί. Οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο.
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φιλοκριτικό
6: Νίκο και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
22: Ω, κόκκιπε,
21: κομπάνιο,
22: teamcolleg.
23: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
25: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο. Με ένα κεράκι από δίπλα.
24: Μπορείς να, πούμε, να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
25: Ναι.
24: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
25: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά,
24: λέει.
25: Ξεκινάει ήδη λάθος,
24: ναι. Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
25: Σωστά.
24: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για ειδικές.
25: Που τα κρατάς κρεμασμένα καυτά στο κελάρι.
24: Γιατί κοροϊδεύει.
25: Γιατί είναι αργή ο ρήμανσες, καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
27: τρού. Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Music 892, επιστρέψαμε με μουσικάρες και σας έχω και δωράρες, παιδιά, ένα καταπληκτικό δωράκι. Γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τα ταξίδια, πόσο αγαπώ τη θάλασσα, τι θα σας είχα. SeaJets δώρο, διπλά ακτοπλοϊκά εστία μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. Πάρα πολύ γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφή εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Τώρα για το διαγωνισμό μας, τι κάνετε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας. Άντε και καλό ταξίδι!

0: love you.
1: Επιστρέψαμε με shape of you, παιδιά, τι έχω πάθει, έχω χάσει, διαβάζω τώρα μια έρευνα φωτιά, η οποία πραγματικά με έχει προβληματίσει και θέλω λίγο τη βοήθειά σας. Υπάρχει, λέει, ένα νέο dating trend που λέγεται talking stage και έχει κουράσει τους πάντες. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Καταρχάς θα σας δώσω την έρευνα. Έγινε σε 655 νέους ενήλικες και μόλις το 7,6% δήλωσε ότι προτιμά να μένει στο ατελείωτο στάδιο των μηνυμάτων και του φλερτ χωρίς ξεκάθαρη συνάντηση. Οι υπόλοιποι θα προτιμούσαν να βγουν κανονικό ραντεβού. Το 60,9% θεωρεί ότι το talking stage είναι απλώς ένα σκαλοπάτι πριν από μια σχέση. Τώρα τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή οι νέοι θέλουν να μιλάνε συνέχεια με μηνύματα, στέλνοντας βιντεάκια, reels κτλ. Και δεν κανονίζουν να συναντηθούν. Αυτό όμως είναι πρόβλημα, γιατί ο ένας από τους δύο ελπίζει. Το κάνετε, σας αρέσει? Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

0: Music 892.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Να ζήσετε.
8: Σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
10: πλωστρά ράζουμε και άντε και φυλάκια.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
24: Πού πας, ρε καραμούζα,
23: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
25: Previously.
26: Στα κουνάβια.
27: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
28: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, της κυρίας Μπέλου.
27: Προχωρά.
28: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
29: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
28: Δεν με χαίζεις το πρωί. Πάμε στο ζυγό.
29: Αυτό το κάνεις καλά ρε Δημήτρη.
30: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
31: Ο πατέρας μου.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Σινάτρα, Talk to you. Νομίζω ταιριάζει και τέλεια, τέλεια με την έρευνα που σας έχω. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή τώρα μου στέλνετε μηνύματα, το κάνετε περισσότεροι. Μιλάτε τελείωτα στα τηλέφωνα και δεν θέλετε να συναντηθείτε με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα τι είναι? Μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις τώρα αυτό, το talking stage, έτσι το λένε. Είναι χειρότερο και από το ghosting. Είναι ένα endless texting. Σας τα λέω τώρα με τους όρους τους γνωστούς, αυτούς που κυριαρχούν. Δείχνει, λέει η έρευνα, ότι σχεδόν κανείς δεν απολαμβάνει το περίφημο talking stage, αλλά όλοι συνεχίζουν να το κάνουν. Από φόβο για τη δέσμευση και την απόρριψη. Όχι. Και τα κορίτσια λένε ότι βολεύονται με αυτό, και η Μαρία και η Αλεξάνδρα. Ο Φάνης όμως μου στείλε ένα μήνυμα που μου λέει να αφήσω τα trends και να κοιτάξω το διάγραμμα. Ότι πας στην dating arena με διάγραμμα και όλα τα ενδεχόμενα μπροστά σου ανοιχτά, με ξεπερνά, Φάνη. Θέλω να μου στείλεις και άλλα τέτοια. Ίσως να είναι και χρήσιμα για όλους. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

Music 892, επιστρέψαν, παιδιά. Η έρευνα έχει πραγματικά πάρει φωτιά. Κάποιοι μου λέτε ότι σας βολεύει όλο αυτό που γίνεται με το texting, το ατελείωτο και καμία συνάντηση ποτέ. Ότι έτσι νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται, χωρίς όμως να δίνετε εξετάσεις. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για εξετάσεις και να μην απολαμβάνουμε, να μυρίσεις τον άλλον, τον ακούσει, τον αισθανθείς. Είναι δυνατόν να καλύπτονται έτσι οι ανάγκες? Και βλέπω ότι έχει γίνει viral και στο TikTok ένα βιντεάκι με δύο κορίτσια που είναι πολύ όμορφες και οι δύο. Και γκρινιάζουν και λένε που υπάρχουν άντρες, ότι δεν βγαίνουν στα μπαρ, ότι βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο, λένε, και δεν γνωρίζουν κανέναν, ότι δεν τις προσεγγίζει άνθρωπος. Ενώ στα social, βέβαια, όντως ο Τάκης μου στείλε ένα μήνυμα: χυμαρίστε στα social στα μηνύματα και από κοντά τίποτα. Δεν βγαίνει λέξη. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω μηνύματα και από τα κορίτσια. Να δω τι γίνεται και από εκεί.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
21: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
0: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
24: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
23: Κάτι, ό,τι θες.
24: Δεν
23: σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
24: Σκέφτηκα.
23: Πες αυτό που θες.
24: Κόντρα για να σου πάω κόντρα.
23: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα?
24: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
23: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
24: Ναι, ρε, σε ευθύμη, γουστάρω. Να
23: γουστάρει. Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
24: Σε θέλω πάρα πολύ.
23: Δεν είσαι αυτό.
24: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
23: Καλή είσαι, μωρή. Εντάξει,
24: δύο ποτά.
23: Δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
24: Ε, όχι, για δύο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια.
25: Τι ξέρει. Παράτα. Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ταχύ.
24: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
27: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Εκρηκτική ντάρα, μπανκαράγκα. Αισιόδοξα μηνύματα όμως παίρνει αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι μιλάει για την εσωτερική μας δύναμη, ότι πρέπει να την ανακαλύψουμε, και πολύ σωστά τα λέει. Και θα συμφωνήσω και με αυτό που μου λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ότι αυτή η γενιά είναι κάπως, ρε παιδί μου, δεν θα την πω τραγική, λίγο δυσκολεμένη θα την πω. Γιατί αν δεν πας να κάνεις face to face flirt, να μιλήσεις, να γελάσεις, να φας και τη γελόπιτά σου, το χάνεις όλο αυτό το ωραίο που έχει το παιχνίδι. Και ο Φάνης τα ίδια μου λέει, ότι πρέπει να φεθούμε λιγάκι, να μην αγχωνόμαστε, να φεθούμε και να ευχαριστηθούμε το φλερτ. Θέληση θέλει το φλερτ. Θέληση και τόλμη. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι και αυτή που ξεχωρίζει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μας λέει και ο Χάρης Πολίτης μέσα από το βιβλίο του Ο Καθρέφτης, που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ticket to the max. Please just rewind and say it to the max.
1: Μην πειράλαξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
3: Music 892.

Επιστρέψαμε έτσι όμορφα και καλοκαιρινά και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά όχι στην κίνηση σήμερα, γιατί βλέπω τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πράσινος ο χάρτης από όσο βλέπω, λίγο το κέντρο, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό. Στον καιρό λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά, θα είναι λέει, γενικά έθριος και ζεστός με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Δυτική Ευρώπη. Εδώ πέρα βλέπω υψηλές θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς στη Γαλλία, έως 40 βαθμούς σε Ιταλία και Γερμανία. Αυτό δεν μας αγγίζει, λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν έχουμε φαινόμενα ακραία ζέστης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είμαστε ασφαλείς από αυτό, βέβαια, για την επόμενη δεν ξέρει κανείς. Δεν πειράζει, απολαμβάνουμε αυτόν τον υπέροχο καιρό τον καλοκαιρινό. Πάμε και καμία παράλληλα να ρίξουμε μια βουτίτσα. Θα τα πούμε αύριο στις 10 να περάσετε υπέροχα. No matter what, you...

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Καλώς τους!
12: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
11: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
13: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
12: Το λες και συμπερίληψη.
13: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
14: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑΠούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι, άστα. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
21: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι. Να δω.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ναι.
2: Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
4: Μίτσο,
2: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
4: Απαράδεκτο.
2: Ξέρεις τι.
4: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
2: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
4: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
1: Φανή.
4: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έγινε.
4: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
3: Να βάλεις και βυζιά.
4: Ναι.
3: Μόνο.
4: Ναι. Από το σώμα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: This is Music Booth.
1: Καλώς τα μουσικόπαιδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο στούντιο, πιστή στο ραντεβού μου. Έτσι. Και σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, παιδιά, για μένα. Και χαίρομαι, ήδη έχουν σκάσει μηνύματα και στο Instagram, στον προσωπικό μου λογαριασμό. Και εδώ στο Viber για τα χρόνια τα πολλά. Σήμερα έχω τα γενεθλιά μου και χρονιά τα κάνουμε εδώ μαζί μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς που στέλνετε και εσάς που τα στείλετε. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, κυρίως φως στην ψυχή μας, ωραίους ανθρώπους γύρω μας, να είναι χρόνια καλά και ευτυχισμένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικά να παρτάρουμε. Τι λέτε?

Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα 22 Ιουνίου, χρόνια πολλά. Λέμε στη Ζήνα, τη Ζένα, τη Ζένια, την Ευσεβία, τη Σεύ, την Ευσεβούλα, τον Ευσέβιο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που ενδεχομένως έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, που τα έχω και εγώ και τα έχουμε παρεούλα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο καιρός, όπως τα βλέπετε, παιδιά, στους 31-32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά μποφόρια. Δεν λένε υποχωρήσει αυτός ο αέρας, θα μου πεις καλύτερα, γιατί έχουμε και λίγη δροσούλα. Αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζεται κάτι φοβερό στους δρόμους της Αθήνας όσον αφορά στην κίνηση, παιδιά μου. Τα γνωστά, λίγο τμηματικά ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι θα το βρείτε στον Κηφισό και στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί βλέπω γύρω από τη Μαβίλη ελάχιστα, μην φανταστείτε όμως κάτι. Πορτοκαλί. Λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα καταπληκτικά και όμορφα. Και να σας πω και κάτι, επειδή εγώ σήμερα έχω γενέθλια, θέλω να σας κάνω και εγώ δώρο μέσα από τη δική μου έτσι την εκπομπή. Και χαίρομαι γιατί μαζί μου έχω τη συλλογή ρολογιών Ούζου, που υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα σας. Και όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, έχω ένα δώρο για εσάς, έναν τυχερό ή μία τυχερή, που κερδίζει αυτό το ωραίο ρολόι Ούζου, ιδανικό αξεσουάρ μόδας για άντρες και γυναίκες. Τώρα το μήνυμά σας στο 6939-892-892. Γράφετε Ούζου, είναι WOWZW, όλα ου εν πάση περιπτώσει, για να βοηθήσω, και ονοματεπώνυμο.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: σκέφτες, μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
10: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
9: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
10: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
9: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάνουμε και σωματάω κιόλας.
10: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρθι. Έχω βάσει με συμποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, όταν δεν το περιμένει.
9: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
10: Για πες, τσολιά μου.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Επιστρέφω από μουσικές. Θα ξαναπώ ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές όλους έναν έναν ξεχωριστά. Να είστε όλοι καλά. Θα λέω συνέχεια ευχαριστώ σήμερα, γιατί σε κάθε λίγα λεπτά σκάει και από μία ευχή και δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ όλους σας που μου στέλνετε ευχές για τα γενέθλιά μου. Θα σας πάω στην αγαπημένη Νόβα, που και αυτή μας δίνει υπέροχες προσφορές. Συγκεκριμένα 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνουμε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση, όπως σας είπα, σε κάθε παραγγελία σας. Αφού κατεβάσετε το Παντού Apps, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρετε το deal. Αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε, παιδιά, μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης της Nova, έτσι τα έχουμε πει αυτά. Και θέλω να δώσετε βάση και να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά όταν θα περπατάτε στο μοναστηράκι. Φανταστείτε τώρα ότι περπατάτε στο μοναστηράκι και κάτι σας τραβάει την προσοχή. Κάτι διαφορετικό που μυρίζει και καλοκαίρι. Η NYX λοιπόν Professional Makeup λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς σας ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα γιατί δεν με αφήνουν, καταλαβαίνετε. Αλλά μπορούμε να σας πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Music 892, μόνο εκπληξάρες. Και να σας πω και κάτι, εγώ τι ήθελα να πάω, παιδιά, στην NYX, γιατί θέλω να πάρω κάτι, ένα προϊόν που έχει βγάλει για τα χείλη, καταπληκτικό. Κοίτα να δεις τώρα που θα πάμε στο μοναστηράκι.

Λοιπόν, επιστρέφω για να πάω σε κάτι που με συμφέρει, αλλά πρέπει να το διαβάσω όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν είστε από τους ανθρώπους που δεν συγκρατούν ποτέ ονόματα, μα ποτέ όμως. Δηλαδή, καμιά φορά το έχουμε πάει σε ένα άλλο level. Κάποιοι άνθρωποι δεν συγκρατούμε ούτε φάτσες πλέον, ή τους θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε που τους έχουμε γνωρίσει. Και μπορεί να πιάνουμε κανονικά κουβέντα μαζί τους, σαν να μην τρέχει τίποτα για να μην τους προσβάλλουμε. Εάν είστε λοιπόν ένας από αυτούς, είστε ένας αγγεμένα, σίγουρα. Η ψυχολογία όμως έχει εξήγηση, παιδιά. Να ξέρετε, δεν είμαστε ούτε αναίσθητοι, ούτε απρόσεκτοι, ούτε γενείς. Η ψυχολογία το είπε. Τα άτομα που ξεχνούν πάντα ονόματα των άλλων εστιάζουν περισσότερο στη σχέση και στο περιεχόμενο. Όχι για να μην μας κατηγορείτε, το λέω εγώ αυτό. Και πάω γρήγορα γρήγορα σε μουσικές. Εγώ ναι, με την αλλεργία μου, μου στέλνει μια φίλη και μου λέει: τι φωνή είναι αυτή, μου λέει. Να δεις την Παρασκευή πώς ήταν, ήταν πολύ χειρότερη. Τίποτα, παιδιά. Εμείς και αλλεργίες μας εδώ, μέχρι και τις 4.

Δεν γίνεται να κλείσει πρώτη ώρα εκπομπής και να μην σας πάω και στη δροσιά. Στα ωραιότερα προϊόντα που έχω στην παρέα μου φέτος, παιδιά, τα έχω λατρέψει, τους έχω τρομερή αδυναμία. Και γιατί έχουν 0% αλκοόλ και θερμίδες, 0 και 0, 0 θερμίδες, 0 αλκοόλ. Green mocktails, για να μην έχετε καμία εχνιά, για να μην σας νοιάζει και το hangover, να μην σας ενδιαφέρει καν το αλκοοτέστ. 6 υπέροχες τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Διαλέξτε και πάρτε και δροσιστείτε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε λοιπόν σε ένα μικρό break. Ολοκληρώνουμε πρώτη ώρα εκπομπής και επιστρέφω γιατί έχουμε να παρτάρουμε.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Previously, στα κουνάβια.
22: Έλα, γορμηλικία, επάγγελμα.
23: 28, αεροδρόμιο.
22: Α, έλα, ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
23: Ναι.
22: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
23: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα, ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
22: Δώρο.
24: Όχι, δώρο από μένα.
22: Ήταν ωραία.
24: Όχι, από μένα.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τ

Music 892, επιστρέφω λοιπόν στο παρεάκι σας. Δεύτερη ώρα εκπομπή σήμερα, ημέρα Δευτέρα, ο μήνας έχει 22. Με ένα κανονικό καλοκαίρι εκεί έξω, αρκετά μποφόρια. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παιδιά, είδαμε επιτέλους και λίγο κάτι παραπάνω από το φωτογραφικό άλμπουμ του σούπερ γάμου του αγαπημένου μας ζευγαριού Dua Lipa και Callum Turner, το θεϊκό Chanel νυφικό της Dua, παιδιά. Πόσο ωραία νύφη, πόσο όμορφη και οι δυο τους. Τι ωραίες φωτογραφίες. Αφωτογραφίζει, παιδί μου, με πολύ αλήθεια και πολύ συνέστημα. Πρέπει να χάζεψα το post του Αλίπα πάνω από 10 φορές. Είμαστε εμείς που τη φτύνουμε κιόλας. Νομίζετε, φτού, πραγματικά, σαν να είναι μικρή μας αδερφή. Δεν ξέρω, ξαδέρφη μας. Χρειάστηκαν, λέει, 1155 ώρες κεντήματος. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πανέμορφη και οι δυο τους, δηλαδή, καταπληκτικοί. Τα υπόλοιπα, πολύ σύντομα.

Παιδιά, εντωμεταξύ, τι διαβάζω εδώ έτσι. Είναι και σήμερα που έχω γενέθλια. Με φέρνει έτσι, μου φέρνει και αναμνήσεις αυτό το θέμα, γιατί τα γενέθλια είναι μέσα στο κατά καλό καιρό. Ακούστε λοιπόν, ήρθαν οι ειδικοί να μας πούνε, παιδιά, πόσο σοφοί είναι οι παλιότεροι. Θυμάστε, οι παλιοί βέβαια έτσι, τη χαρακτηριστική κουρτίνα από χάντρες ή κρόσια που έτσι η κοσμούσα στόλιζε τις εισόδους πολλών σπιτιών και εξοχικών πριν από πολλές δεκαετίες, δηλαδή στο σπίτι της θείας μας, της γιαγιάς μας. Πάντα δεν είχε την πόρτα ορθάνεχτη το καλοκαίρι και άκουγες αυτό τον ωραίο ήχο το καλοκαίρι που έρχονταν από τα κρόσια ή από τις χάντρες. Εμένα μου άρεσε η κουρτίνα με τις χάντρες, θέλω να σας πω. Με την άνοδο λοιπόν της θερμοκρασίας, πολλοί επέλεγαν και τότε όπως και τώρα, τώρα λίγο πιο δύσκολα γιατί δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές, πόρτες ανοιχτές ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να δροσίζεται το σπίτι χωρίς την χρήση κλιματισμού. Η κουρτίνα τώρα από χάντρες και κρόσια αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική απέναντι στους μικρούς εισβολείς και όλα, ξέρετε τώρα, στα κουνούπια, στις μύγες και αυτά. Ήξεραν, παιδιά, οι παλιοί, δεν βάζανε σίτες, βάζανε αυτό. Έτσι δημιουργούσαν ένα κινητό φράγμα που δυσκόλευε τα έντομα να περάσουν από το εσωτερικό. Υπήρχε και αυτός ο ήχος ο νοσταλγικός που πιτσιρίκι, αν θυμάστε, μπαίναμε και βγαίναμε μέσα στο σπίτι σαν σύφουνες και ακούγονταν τα κρόσια και οι χάντρες, καμιά φορά τους τα κόβαμε και λίγο, έτσι τα θυμάστε, μας κυνηγάγανε να μην κάνουμε σκανταλιές. Τι ωραία αίσθηση, κάτι ξέρανε οι παλιοί.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πλας, πλας, πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας, πλας, πλας.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί σπάσουμε του θέρου τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
0: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
24: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
25: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Δύο χτυπήματα και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
26: Μωρέ, πας καλά.
25: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
26: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις πατ-πατ. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
27: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Yeah. You know.

πάμε τώρα στις οικογενειακές ιστορίες, τα οικογενειακά δράματα, βρε Brooklyn. Α, λοιπόν, θα πάω στο δράμα Beckham, οικογένεια Beckham. Εγώ ήμουν πολύ υπέρ του Brooklyn, θέλω να σας πω. Αρχίζω τώρα να αλλάζω στάση. Θα κρατήσω απόσταση από σένα, Brooklyn, γιατί αυτό που έκανες κομματάκι περίεργο. Τι έκανε τώρα και άναψε φωτιές. Ο Brooklyn είναι, αν θες, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Είναι αυτός που έχει απαρνηθεί την οικογένεια, που δεν τα έχει καλά με την οικογένεια κτλ. Και φαινόταν να είναι και το θύμα σε αυτή την ιστορία. Έτσι φαινόταν, έτσι δεν σημαίνει ότι είναι. Έγινε λοιπόν ένα διαφημιστικό, στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής. Πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ, θέλω να σας πω. Και το διαφημιστικό άναψε φωτιές, γιατί εκείνος φαίνεται να παρακολουθεί τους αγώνες από το σπίτι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει εισιτήρια για τη διοργάνωση, φυσικά. Στο σποτ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφεύγει να βρεθεί στο γήπεδο. Παραπέμπει εμέσως στις γνωστές οικογενειακές εντάσεις που έχουν απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η επιλογή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, και η αμοιβή του 1 εκατομμύριου ευρώ άναψε φωτιές. Υπάρχει κύμα σχολείων στα social media, με πολλούς χρήστες να θεωρούν ότι πλέον ο νεαρός επιχειρηματίας αξιοποιεί εμπορικά μια ιδιαίτερα πολύ ευαίσθητη οικογενειακή κατάσταση. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Και επίσης έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με αυτό που πρεσβεύει, έτσι. Έχει έρθει σε ρήξη με τους γονείς και τα αδέρφια του και με προηγούμενες δηλώσεις να λένε ότι δεν υπάρχει διακριτικότητα, ότι δεν υπάρχει ιδιωτικότητα και προσωπική ηρεμία. Αλλά τώρα με αυτό που κάνεις, μεγάλε μου, να και εγώ δεν μπορώ να σε υποστηρίξω τόσο.

Πάμε να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι κάτι πάρα πολύ όμορφο έρχεται από την NYX. NYX Professional Makeup. Και τι ωραία βιντεάκια, παιδιά, που χαζεύω στο social media. Όχι τίποτα, μαθαίνουμε και να βαφόμαστε από αυτά, μην νομίζεις. Ετοιμάζουν λοιπόν κάτι πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι. Και με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε και η ιδέα που θα σας εκπλήξει. Δεν μπορώ να πω πολλά, δεν με αφήνουν. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κάποια στιγμή θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά.

0: Α4 τα περιπολικό ήχη.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
10: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος.
17: Είσαι ξύπνιος.
16: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
23: κόκκιπε,
17: κομπάνιο,
24: team colleague,
25: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Previously, στα κουνάβια.
27: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
26: Ναι.
27: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
26: Εντάξει, ρε Φάνη.
28: Είναι τόσο πολύ.
26: Είναι επειδή
27: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

και μέρα που είναι, έτσι, ενώ περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, θα πάω και στο βιβλίο Καθρέφτης που σας το προτείνω και για το καλοκαιράκι σας. Ένα βιβλίο χωρίς φίλτρα, με αλήθειες μόνο, από τον Χάρη Πολίτη. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κιόλας κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπολία εκδόσεις Διόπτρα. Και μέρα που είναι λοιπόν, θα πάω στην αγάπη. Τι γράφει ο Χάρης Πολίτης για την αγάπη? Σκεφτείτε λίγο, λέει αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως η αγάπη έτσι που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Νομίζω θα συμφωνήσω με το Χάρη Πολίτη και θα πάμε και στο 6939-892-892 να γράψουμε τη λέξη Argy και Artbat, γιατί πλησιάζει, παιδιά, έρχονται στο Θέατρο Πέτρας, πλησιάζει η 3η του Ιούλη. Και εκεί θα γίνει χαμός, γιατί Argy και Artbat θα βρεθούν στο Θέατρο Πέτρας με το Primer να μας φέρνει το New World στην Αθήνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πιστοί συνεργάτες του σταθμού και τι καλύτερο που ταξιδεύουν τους ακροατές μας στα ωραιότερα event, στις ωραιότερες αυτές μέρες ηλεκτρονικής μουσικής. Και πάμε να στείλετε τα μηνύματά σας γρήγορα, γιατί οι μέρες πλησιάζουν, η κλήρωση θα γίνει και θέλουμε να είστε όσο περισσότεροι γίνεται εκεί για να ζήσετε αυτό το υπερθέαμα από κοντά.

0: Κίδες.
1: Κεφάλαιο ζώδια και πάμε να δούμε, παιδιά, τους πρωταθλητές του χιούμορ. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που συνήθως είναι η ψυχή της παρέας, προκαλούν τα γέλια? Είναι τρία ζώδια που κρύβονται συνήθως πίσω από τα μαζικά γέλια. Νούμερο 1 είναι οι δίδυμοι. Μου φαίνεται πολύ λογικό, γιατί είναι και πάρα πολύ επικοινωνιακοί. Το χιούμορ τους βασίζεται συχνά στον αυθορμητισμό και τις εύστοχες παρατηρήσεις, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα διασκεδαστικούς στις κοινωνικές συναναστροφές. Για τους τοξότες ήμουνα σίγουρη. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που βλέπει πάντα τη διασκεδαστική πλευρά της ζωής, αυτό είναι ο τοξότης. Αισιοδοξία, ανεμελιά, συνδυάζονται, παιδιά, με ένα πολύ αυθεντικό και συχνά αυτοσαρκαστικό χιούμορ που κερδίζει τους πάντες. Και το τρίτο ζώδιο που δεν το περίμενα, ας πούμε, αλήθεια, γιατί ως συντροχός ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι και η ψυχή της παρέας, ότι είναι, ας πούμε, ότι έχουν ιδιαίτερα χιούμορ, αλλά αφού το λέει τώρα το θέμα, το λένε οι ειδικοί. Το τρίτο ζώδιο είναι η υδροχόη. Διαθέτει έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης που το επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, όπως ξέρουμε. Δημιουργεί συχνά αστεία που κανείς δεν τα περιμένει και λατρεύουν την πρωτοτυπία. Αυτά λοιπόν και για τα τρία πιο χιουμοριστικά ζώδια. Υπενθυμίζω και πάω στην αγαπημένη μου Nova και το Nova 5G Home Internet, που έρχεται με υψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, και μπορείτε να δείτε φυσικά και τον χάρτη ταχυτήτων.

0: Music 892.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
15: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
14: Με κάλεσε.
15: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
14: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
15: Δεν είσαι καλή φίλη.
14: Ποιο ξέρει,
15: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
14: Και...
15: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
14: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
15: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
14: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
16: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

αγαπημένα μνησικόπεδα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τελειώνει και αυτή η εκπομπή. Μέρα Δευτέρα, ο μήνας έχει 22. Εγώ έχω γενέθλια. Πάω να συνεχίσω τη μέρα μου. Πάω να τα γιορτάσω με φίλους και οικογένεια. Εύχομαι και σε όλους όσοι γιορτάζετε, έχετε γενέθλιά σας, να είστε πάντα καλά, υγιείς, ευτυχισμένοι, μόνο με ωραίους ανθρώπους στο πλευρό σας. Είτε αυτοί είναι λίγοι, είτε αυτοί είναι πολλοί, να είναι οι αληθινοί, να είναι αυτοί που πρέπει, παιδιά μου, γιατί πραγματικά στη ζωή μόνο αυτό έχει αξία. Σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Να έχετε ωραία υπόλοιπα ημέρα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι για το ακολουθεί Μάγκη Χαραλαμπίδου και Μάγκη Στάτς. Θα έρθουν και αγαπημένοι μου Ντελούλου. Θα έρθει και Ξενιά Γκάλι με μουσικάρες. Και αύριο εγώ θα είμαι πιστή στο ραντεβού μας στη μία. Γεια σας, στέλνω σφιχτή αγκαλιά, σφιχτή αγκαλιά και φιλί.

0: Music 892.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το cool.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: This is Maggie's Touch.

stars keep on rising to the sunset. Μέχρι τις 6 εδώ στα music. Μέχρι τις 6. Are you ready? Γιατί ξέρετε, όταν φτάνω στην ώρα μου, πανηγυρίζω κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν έχουμε Viber. Την Παρασκευή δεν είχαμε. Τα είχαμε μπλοκάρει όλα, δεν υπήρχε τίποτα. Το είχατε μπλοκάρει το Viber. Εύχομαι σήμερα να έχω. Πάω να δω τι γίνεται. Ανέβασε την ένταση γιατί παίζει κομματάρα. Μέχρι τις 6 Μαγκή Χαραλαμπίδου, Maggie Thatcher. Hello there.

Τι υπερκομματάρα, θεέ μου. Τα έχει όλο αυτό το κομμάτι, έχει πριόνι, έχει κρουστά, έχει όλα αυτά ακριβώς που αρέσουν στο Maggie Stats και στους φίλους του Maggie Stats. Καλώς ήρθατε, τι κάνατε, γεια σου Ράνια μου, καλησπέρα Maggie, τριπλέτα Παρασκευής πλήσα. Ποιο είναι αυτό που βαράει και δεν είναι, γεια σου Δημήτρη. Μα καρά μην βγαίνει την ώρα σου που αριθμισόμαστε, καλησπέρα, γεια σου Ηλία. Maggie, σ' αγαπώ και εγώ Αφροδιτάκι μου, κάψε μας, γεια σου Νατάσα. Γεια σου Κωστή, και εγώ σ' αγαπώ αγαπημένε μου, είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, άλλος Κώστας, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Ανα Μαρία, I love you. Γεια σου Αντιγόνη, και εγώ σ' αγαπώ πολύ κοριτσάρα μου. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Ελίνα, δώσε το παρόν, σ' αγαπώ. Έτσι συσπυρωνόμαστε. Ενωνόμαστε. Έχουμε καινούργια εβδομάδα. Ωραία κομμάτια για επικλήσεις, έτσι.

Καλησπέρα Μάγκη, θέλω να μου πεις ποιο είναι το κομμάτι που παίζει συνέχεια. Παραλάκι ο Στάλ, ναι, κατάλαβα ακριβώς ποιο λες αγαπημένε μου. Σάκης από Ιωάννα και σας το αφιερώνω. Γεια σου Σάκη μου. Θα σου στείλω τον τίτλο και θα το αφιερώσω κι εγώ. Γεια σου Θεάρα Μάγκη, Νικόλας από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μάγκη Θεότητα, Στεφανία εδώ. Πάμε να μας τρελάνεις μέχρι τις 6. Γεια σου κοριτσάρα μου. Μάγκη καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μπορεί να μην μπορώ να προπονηθώ λόγω του ατύχηματος που είχα στην παραλία, αλλά θέλω τη φωνή σου στα αυτιά μου. Πριν από λίγες μέρες πάτησα σπασμένο μπουκάλι την ώρα που έτρεχα στην αιμοδιά. Μα τώρα πες μου, γίνονται αυτά. Oh. Πάρα πολλά περαστικά. Και τα φιλιά και την αγάπη μου στην Ευαγγελία. Παιδιά, το πρώτο και το δεύτερο θα το κάνω τριπλέτα με αυτό που θα έρθει αμέσως τώρα. Σας προσκαλώ, σας προκαλώ να διεισδύσουμε μέσω της μουσικής βαθιά μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μας. Τριπλετίτσα με αυτό και όποιος το θέλει στέλνει τριπλέτα και έφτασε. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Και αυτό κομμάτι, σοβαρό κομμάτι επίκλησης.

0: Πω, τι κομματάρα, Θεέ μου. Ξέρετε, η μουσική.
1: Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ, στον Music 892.
0: Η μουσική. Η μουσική είναι ζωή.

Εδώ είμαι, παιδιά, ετοιμάζω τριπλέτες για να στείλω. Α, και πρέπει να τις κάνω πεταπλέτες, μου λέει η Δέσποινα. Να βάλω και αυτό μέσα. Okay. Στείλε πλέτα και έφτασα.

Καλησπέρα, Μάγκη. Θεάση, παρακαλώ πολύ. Θέλω την τριπλέτα που άνοιξε. Πώς μπορώ να τη βρω? Δημήτρης, τη στέλνω εδώ. Παιδιά, τη στέλνω εδώ κανονικά. Στέλνει μου τριπλέτα, θα καταλάβω εγώ. Τετραπλέτα στέλνω. Μην ανησυχείτε, καταλαβαίνω. Στείλτε ό,τι θέλετε. Τριπλέτα, τετραπλέτα, πενταπλέτα, κομματάρα, επίκληση. Στέλνω. Fear of the Dark, Vegas είναι το mashup. Ωραίο. Θυμηθείτε λίγο αυτό το θυμόσαστε το κομμάτι. Πόσο πολύ αγαπώ Small Town Boy, Bronski Beat. Ωραίο cover. Αφιερωμένο στη Δέσποινα. Παιδιά, χτες πήγα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είχε μια εκπληκτική συνέντευξη ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Και εγώ δυστυχώς το μάθα τελευταία στιγμή, γι' αυτό δεν σας ενημέρωσα, γιατί ήταν open, δηλαδή μπορούσε να παρευρεθεί όλος ο κόσμος, αρκεί να το γνώριζε. Δυστυχώς και εγώ το μάθα τελευταία στιγμή, το μάθα δηλαδή Σάββατο και δεν είχα εκπομπή για να σας το πω. Ήταν χτες, ήταν στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ήταν μαγικά. Μίλησε ο τεράστιος Ζαν Μισελ Ζαρ, που σίγουρα θα ακούσουμε κομματάρες του σήμερα στο Μαγκιστάτς. Μίλησε για το AI. Και σήμερα έχει συναυλία του. Υπάρχει ένα αντίτιμο για τη συναυλία, αν και το εισιτήριο είναι σχετικά πολύ καλή τιμή. Εγώ θα πάω σίγουρα πάντως. Πόσες ακόμα, να είναι καλά, να είναι γερός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση που τον είδα χτες, και το μυαλό του και ο ίδιος πάρα πολύ δυνατός και ακμαίος. Τον χάρηκα, τον έφτυνα. Μακάρι να είναι γερός, να έχει υγεία και να έρχεται να μας δίνει έμπνευση με τις μουσικές του.

το fake cover. Πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Εύα, το αφιερώνω. Πόσα χρόνια ταυτιζόμαστε με αυτή την υπερκομματά των Bronski Beat. Με ανοιχτά παράθυρα να τρέχει στο ηλιοβασίλεμα και να ακούς αυτό το κομμάτι. Νίκο, να υποθέσω ότι τα πριόνια εννοείς να σου στείλω. Ναι, τα κατάλαβα, εντάξει, οκ. Καλησπέρα, Μάκη, τα σπάς και σήμερα.

Καλησπέρα, καπετάνισα. Γεια σου, Διονύση μου. Φιλιά στα κορίτσι μας, στη θεά μου. Μαγκίδε μου έστειλε το κομμάτι, στο στέλνω, στέλνω, στέλνω, παιδιά. Στέλνω, στέλνω, συνέχεια, στέλνω.

0: Παιδιά, γίνεται ένας χαμούλης με τα μηνύματα καθημερινά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε, καμιά φορά αργούνε λίγο και σκάνε μαζί όλα τα μηνύματα. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, το μήνυμα της Ξένιας που το έστειλε 4 και 23 να μου βγει τώρα. Οπότε, γι' αυτό είμαι λίγο χάνω. Προσπαθώ όμως, είμαι συνέχεια στο Viber και τσεκάρω και Instagram πολλές φορές το δικό μου, γιατί μου στέλνετε και εκεί. Γιατί πρόκειται για μουσικές και πρέπει τις μουσικές να τις μοιραζόμαστε. Πάμε μέσα τώρα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music 892, φίλια πολλά.
1: Music 892.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα, εδώ, δεξιά.
18: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
19: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
23: Huh?
24: Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
24: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
25: Άλλο ένα κομμάτι που κάνει μεγάλο χαμό στο Maggie's Touch είναι η σύλλα της καρδιάς μας.

して、アハヒ、トラクレジ、キンピ。

Εκλίσκινο τούνταλ ουτά. Κανάν τα βάες του εγωτσένι.

Παιδιά, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε πόσο μεγάλη ήταν χτες η μέρα. Ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του 2026. Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκίνησε και επίσημα χτες. Το θερινό ηλιοστάσιο, το σημαντικότερο αστρονομικό ορόσημο της εποχής. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν χτες και χάρισε στο βόρειο ημισφαίριο τη μεγαλύτερη μέρα και τη μικρότερη νύχτα ολόκληρη του έτους. Πάντως πραγματικά χτες το ένιωσε ότι η μέρα ήταν τεράστια. Για την Ελλάδα η κορύφωση του φαινομένου σημειώθηκε μάλλον στις 11:24 το πρωί, όταν ο ήλιος έφτασε στο βορειότερο σημείο της φαινομενικής του πορείας στον ουρανό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκίνησε επισήμως το αστρονομικό καλοκαίρι, ενώ η διάρκεια της ημέρας άγγιξε περίπου τις 15 ώρες φωτός. Η λέξη ηλιοστάσιο προέρχεται από τις λέξεις ήλιος και ίσταμε. Οι αρχαίοι παρατηρητές του ουρανού είχαν διαπιστώσει ότι για λίγες μέρες ο ήλιος μοιάζει να παραμένει σχεδόν ακίνητος στο υψηλότερο σημείο του πριν αρχίσει σταδιακά να κατεβαίνει ξανά σιγά. Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με την απόσταση της Γης από τον ήλιο, αντίθετα οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης κατά περίπου 23,5 μοίρες. Αυτές λοιπόν οι 23,5 μοίρες, αυτή λοιπόν είναι η κλίση που επιτρέπει στο βόρειο ημισφαίριο να δέχεται τη μέγιστη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του έτους. Γι' αυτό λοιπόν και η 21η Ιουνίου αποτελεί, όπως σας είπα, τη μέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός. Δυστυχώς αυτή η μέρα κατάει μόνο μία μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και η πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Παρότι η μέρα του θερινού ηλιοστασίου δέχεται τη μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία, δεν είναι και η πιο θερμή μέρα του καλοκαιριού. Καλά, χτες φυσούσε κιόλας για αυτό το πανέμορφο αεράκι. Η εξήγηση βρίσκεται στη λεγόμενη θερμική αδράνεια της Γης. Οι θάλασσες, οι λίμνες και το έδαφος χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να απορροφήσουν τη θερμότητα και να τη μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, οι υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζονται συνήθως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν η συσσωρευμένη ζέστη έχει φτάσει, όπως καταλαβαίνετε, στο αποκορύφωμά της. Με άλλα λόγια δηλαδή, το θερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας και όχι το μέγιστο της θερμοκρασίας. Είναι ένα φαινόμενο που γιορτάζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το θερινό ηλιοστάσιο αποτελεί μία από τις αρχαιότερες γιορτές της ανθρωπότητας. Πολλοί πολιτισμοί το συνέδεσαν με την γονιμότητα, την αναγέννηση της φύσης και το κύκλο της ζωής. Στη Βρετανία κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ήλιου μέσα από την ευθυγράμμιση των προϊστορικών λιθών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Stonehenge στη Βρετανία. Αντίστοιχες τελετές συναντώνται στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία του ήλιου. Παρότι το θερινό ηλιοστάσιο της σηματοδοτεί την κορύφωση του φωτός, ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την αρχή μιας αργής αλλαγής. Έτσι λοιπόν, από σήμερα έχει ξεκινήσει η αρχή μιας νέας αντίστροφης μέτρησης. Από σήμερα λοιπόν και όλα, η διάρκεια της μέρας αρχίζει ανεπαίσθητα σιγά σιγά να μειώνεται. Διαφορές είναι αρχικά ελάχιστες, όμως σταδιακά οι μέρες μικραίνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου, όταν θα βιώσουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και θα είμαστε με το καλό εδώ στο Music 892 και θα έχουμε το ηλιοβασίλεμα στην ώρα μας. Νομίζω πως για τους περισσότερους από εμάς το θερινό ηλιοστάσιο παραμένει το σύμβολο του καλοκαιριού. Η μέρα που ο ήλιος κυριαρχεί στον ουρανό, το φως διαρκεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά και η φύση πραγματικά βρίσκεται στο απόγειο της ζωντάνιας της. Εχθές ήταν μια υπέροχη μέρα. Είναι μια υπενθύμηση, παιδιά, σκεφτείτε το λίγο, ότι παρά την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο ρυθμός ουσιαστικά της καθημερινότητάς μας εξακολουθεί να συνδέεται με τους ίδιους ουράνιους κύκλους που παρατηρούσαν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Στη Τζόρτζια την αγαπημένη μου που μου λέει ότι μόλις έφυγε από παραλία με την αδελφή μου στο Max και πριόνια την αγαπώ, σ' αγαπώ, τι θέλω από την κομματάρα. Σας τη λέω όλα, κοριτσάρα μου, είσαι καλά. Φιλιά, πας για δουλειά, όχι, όχι, τελείωσε για σήμερα. Θέλω παιδιά τριπλέτες, τις τριπλέτες της, του πρώτου ημιώρου. Αν δεν σου έχω στείλει κάτι, αν δεν έχεις λάβει ακόμα, στείλε μου τριπλέτα, τραπλέτα και έφτασε.

0: πληρώνω. Δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω μάγκη, πριόνια και πόλη και φασαρία.
1: Yes! Σε ξεσηκώνει.
0: Καίγομαι.
2: Music 89,5.

το δίωρό μας, παιδιά. Είναι το δίωρο της μουσικοψυχοθεραπείας μας. Γεια σου, Σεραφείμ, αγαπημένη. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Καλησπέρα, Μάγκη. Θα μπορούσα να έχω το τραγούδι της Σίλα. Επίσης και ποιο το τραγούδι γειτονεύω, έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντροφεύει στις επιστροφές από δουλειά με αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για τα καλά λόγια. Παιδιά, I love you. Ξέρετε πόσο όμορφα νιώθω με τα μηνύματά σας. Μου δίνετε τόση χαρά. Σας εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και την καλοσύνη σας. Σε αυτές τις εποχές τοξικότητας που ζούμε, το να νιώθεις καθημερινά ότι σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό είναι συσπειρωμένοι τόσοι άνθρωποι με θετική ενέργεια. Τόσοι άνθρωποι που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους ή προσπαθούν τουλάχιστον. Είναι τόσο πανέμορφο το συναίσθημα αυτό. You know, I was wondering if you could keep on, because the force has got a lot of power. It makes me feel like...

παιδιά, τι θέει κόρη work είναι αυτό. Δεν είναι τέλειο, τέλειο. Τόσο μα τόσο ανεβαστικό και ξεσηκωτικό.

η μοναδική ιδιότητα της μουσικής να κατευνάζει τα ανθρώπινα πάθη, να ηρεμεί την ψυχή για να καλλιεργεί τα συναισθήματα. Η μουσική, ναι, ο ναι θα έλεγα. Η μουσική ως αντίδοτο στην σκληρότητα της καθημερινότητας.

Μάκη μου, γλυκιά, ο μέλλον σύζυγός μου έχει γενέθλια σήμερα. Πες του μια ευχή που σ' ακούει συνέχεια και εγώ τον υπερλατρεύω. Τι ωραίο όνομα έχεις, ευμορφίλη μου. Τι φωμονοματάρα είναι αυτή. Ευμορφίλη, τι ωραίο όνομα. Να ευχηθούμε στο Στέλιο μόνο χαρές στη ζωή του. Μόνο χαρές και μουσικάρες μαγιστάτ. I'm moving to the sun. I did it all the time. Στέλιο μου, φιλιά πολλά πολλά. I'm going to the sun. I'm so bad in the dark. Μάγκη, πότε θα παρτάρουμε, για πες κάτι ετοιμάζεις νομίζω, πες. Πάω φορτσάτο στο γυμναστήριο, έτσι. Μαγκούλα, θα ήθελα και εγώ την τριπλέτα. Έφτασε τη γόνη μου. Και η Χρύσα θέλει την τριπλέτα, έφτασε κορίτσια μου. Ακόμα γραφή και δουλειά με τα χορού, όλε. Τέλειο.

Μάγια, ανυπομονούμε για το Psycho μαζί με τον Clay, τη Μάγκη μου αγαπημένη. Παίζει αμέσως τώρα. Αλέξη μου αφιερωμένο.

0: Άλεξ, κάτω μου story, αυτό μου αρέσει. Στο μικρόφωνο μου έχει στάτσμα και όλα πίσω. Απλά και. Το είχα δει. Music 892 λοιπόν. Αμέσως τώρα. Μ' αρέσει το φινάλε. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία παραγωγή. Λοιπόν, αμέσως τώρα, Mikey Stats, πάμε διαφημίσεις. Οκ, okay, και επιστρέφουμε με πάρα πολλά κομμάτια που μου ζητάτε. Καλά, εντάξει, έχω 2-3 που κάνουν χαμό. Χρωστάω το You Don't Know Me. Χρωστάω το You Don't Know Me. Χρωστάω το You Don't Know Me σε πάρα πολύ κόσμο. Απορώ. Πόσος κόσμος, το έχω στείλει εκατοντάδες φορές. Πώς υπάρχουν ακόμα φίλοι κρατές που δεν το έχουν λάβει. Πραγματικά, που... πώς. Λοιπόν, επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Boom! This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκι μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Αστό, ναι, αστό.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
11: Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
17: di qualità.
18: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το
17: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
22: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
23: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
7: Καλύτερα.
8: Το ψάξαμε.
9: Music 892.
10: This is Maggie's Touch.

0: Θεέ μου, αυτό το κομμάτι πραγματικά μου κόβει την ανάσα. Κάθε φορά το, πω, το ακούω, το αγαπάω και πιο πολύ και δένομαι μαζί του. Ποιος δεν το έχει πάρει? Σε ποιον δεν έχω προλάβει να το στείλω, να το στείλω? Και μαζί να στείλω και αυτό.
1: I was not born. I was summoned from silence. Before

Ο Χρήστος θέλει και αυτό που παίζει τώρα και έφτασε. Κομματάρα, ναι. Αν δεν σας τα έχω στείλει, παιδιά, στείλτε διπλέτα και έφτασε. Τα δύο τελευταία αυτά που παίξαμε τώρα. Μάκη μου, καλησπέρα, φτιάξε μας λίγο το κέφι όπως κάνεις κάθε μέρα. Στείλε μου και το σύλλα να το βάλω στο τέρμα. Τι θέλω. Αφιερωμένο στην Τίνα που ακούει αυτό. Α, και της ταιριάζει, δυσκολάει, της ταιριάζει πολύ.

ταιριάζει πολύ, αλλά λέω να βάλω, να βάλω αυτό. Που μας αρέσει πολύ. Τι λες, Ραφίμ? Ναι. Καλό. Ταιριάζει το Χαμπίπι πάρα πολύ. Αλλά έχουμε να ακούσουμε καιρό και το Dumb Tuck. Μαγκουλίνο κορδέλι μου, τι κάνεις, Θανάση μου, πολύ καλά. Τι μόνο σκυλάκι είναι αυτά? Καλές βόλτες λοιπόν. Με Maggie Stats στον δρόμο.

0: On your drum now, practice with me some doms and tags.
1: 1, 2, 1, 2, 3. Ματροστίζεις με τις μουσικάρες τριπλέτα όταν μπορείς. Και σε μένα μου γράφει έτοιμα. Φιλιά, φιλιά. Μάκη Θεάρα, δώσε μένα στη λέτε, έχεις ευχαριστήσει, είναι καλοδεχούμενο. Ευχαριστώ. Νίκο, φιλιά. Μάκη, στη Μέρη θα τα στείλω όλα καλοδεχούμενα, μου λέει Μέρη.

0: I like to take rhythms from the past and make them in today's timing.
1: Μάγκη, τι καλοκαιρινό μου μας βάζεις, σε τι καλοκαιρινό μου μας βάζεις και ας είμαι στο γραφείο. Κρίστα μου, φιλιά αφιερωμένο, πάμε, κούνα το κορίτσι. Μάγκη, πώς θέλεις τριπλέτες, θέλω μία. Έφυγε η πιπερά την Κιζέλα στην Πράγα. Κλαίω, παιδιά, κλαίω. Basically, there are two, the dome and the tag. One, your drum now. Two, practice with me. One, two, three, yeah. One, two, one, two, three, huh. Θα δώσω σε λίγο, παιδιά, για Άρτζι. Δημήτρη, ακούς? Το Σάββατο, τι ωραίο session. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ να μου λέτε καλά λόγια για το σαββατιάτικο μας DJ set. Κάθε Σάββατο 11 με 12 πραγματικά τα σπάει, γιατί είναι όλα τα αγαπημένα της εβδομάδας, τα δικά μας αγαπημένα του Maggie Stats. Κομμάτια που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πουθενά αλλού. Όλα συγκεντρωμένα, χωρίς καθόλου διακοπή για ομιλία, για διαφημίσεις, για τίποτα. Μία ώρα μόνο μουσικάρες. Θέλω ένα κομμάτι από εκεί. Έπαιξε μετά ακριβώς το Fire Fire από Chamso. Υπάρχει περίπτωση να θυμάσαι. Ναι, αμέ. Να το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. On your drum now, practice with me some doms and tags. One. Σε ευχαριστώ, Μάγκη μου, πολύ ωραία, κανονικά. Θέλει copy-paste όλη η εκπομπή να τη στέλνεις κάθε μέρα, μου γράφει ο Νίκος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δώσε ρε τρέλα, φτιάξε μας μωρία, δώστε, αγιά σου, Παύλο. Μάγκη με ερωτευμένη με τις μουσικάρες σου, μου γράφει η Αγγελική, ακορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Πότε θα κάνεις κανένα live σε κανένα beach bar, έτσι να παρτάρουμε λίγο, μου γράφει ο Θανάσης. Παιδιά, θα ενημερωθείτε. Η Κωνσταντίνα θέλει να ακούσει Peggy Goo. Μ' αρέσει πολύ ιδέα. Πάμε για μια Peggy Goo, που την αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ.

Είναι γιορτή του καλοκαιριού αυτό το κομμάτι. Πολύ καλοκαιρινό. Μακράν οι καλύτερες μουσικές. Μπράβο Μάγκη, γεια σου Σοφία. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Κορίτσι μου, ευχαριστώ πολύ πολύ. Μάγκη, στείλε κάτι από πριόνι από τις επιλογές σου. Είσαι φανταστική, είμαι στη δουλειά και χτυπιέμαι, λέμε. Ευχαριστώ, φιλιά, φιλιά. Θα σου στείλω την πρώτη τεταπλέτα, τι ήταν, που είχε πολύ πριόνι μέσα. Αυτές που λέγαμε οι τετραπλέτες της επίκλησης, ναι, αυτά θα σου στείλω. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Είναι τόσο πραγματικό όμορφο το συνέστημα να είναι τόσο έντονη η παρουσία σας μέσα στην εκπομπή και καθημερινά μέσα στο στούντιο.

εκατοντάδες τα μηνύματα σας καθημερινά. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλα. Να μην μου θυμώνετε αν προλαβαίνω. Προσπαθώ, τα τσεκάρω, τα καρατσεκάρω, τα κοιτάζω. Ερωτευμένη μου λέει η Θεανό με το γαλλικό. Αφιερωμένο. Σας στέλνω, κορίτσι μου.

φιλιά σου, Μάγκη, συγχαρητήρια πολλά για την εκπομπή σου. Μήπως μπορείς να μου στείλεις το τραγούδι. Α, στο στείλα. Φιλιά. Πόσο όμορφη ατμόσφαιρα. Τι ωραία που περνάμε καθημερινά, μαγκουλά μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νατασά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε για διαφημίσεις, παιδιά. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ πολύ σύντομα. Ρε φίλε, θέλω να πω για διαφημίσεις και δεν μπορώ να πάω. Πρέπει. Πώς περνάει έτσι γρήγορα η ώρα. Μάγκη, όνειρό μου είναι να βρεθώ μαζί στη σκηνή. Έλα, πέστα ρε Άλεξ. Ευχαριστώ.

αγαπημένη μου, πολλά φιλιά. Στέλνω λοιπόν και τα πρώτα κομμάτια, τα πριόνια τα δυνατά, τα πριόνια της επίκλησης. Μάκη μας έχει παθαίνει στο Σαζά. Αλλά δεν βρίσκει τίποτα, ξέρω.

0: Καλησπέρα, Μάγκη, θα μπορούσα να μου στείλει αυτό που παίζει τώρα. Αυτό που παίζει τώρα, κάτσε τι ώρα το στείλει. Περίμενα εδώ. Α, τι ωραία. Γιατί ήταν τώρα το μήνυμα εγώ. Σκέψου να κάνεις ένα group όπως έχουν τα κουνάβια το πρωί, να τα στέλνεις όλα εκεί και σε 50 άτομα ξεχωριστά. Και να φανταστείτε, είναι 50, στέλνω πάνω, σε πάνω από 500 άτομα καθημερινά. Δεν ξέρω και εγώ πότε τα προλαβαίνω. Ευτυχώς που υπάρχει το copy-paste. Και ευτυχώς που συνήθως αγαπάτε τα ίδια κομμάτια ή τα κάνουμε ίσως τριπλέτες ή τραπλέτες και κολλάμε με τα ίδια. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όλοι σε αυτή την εκπομπή. Τώρα ποιο ήθελες από όλα, Νίκο? Σου στείλα τα πρώτα και θα σου στείλω και τα άλλα δύο. Επίσης κομματάρα παίζει. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music πολύ σύντομα, μην το κουνείς κανείς, γιατί έχω και διαγωνισμό RG Artbat. Ω, ναι.
1: This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Καλώς τους.
14: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
13: Χαλάρωση. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
15: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
14: Το λες και συμπερίληψη.
15: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
16: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα.
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δε στο κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
23: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
24: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Καλησπέρα και από μένα, καλή εβδομάδα με μουσικάρες από τη μία και μοναδική θεά των Ερτζιανών. Κοριτσάρα μου, Αλίστα Τζούλερη στην παρέα μας. Το κορίτσι μου με τα υπέροχα κοσμήματα. Και σήμερα μας κάνει παρέα. Εδώ είναι μαζί μας. Καλησπέρα σε όμορφη στη θεά της μουσικής από Ολλανδικά, Ντράχτεν. Φιλιά, Τζορτζ. Χάι, καλησπέρα στην Ολλανδία που ακούγεται δυνατά. Πώς τα πάτε με τις ζέστες, παιδιά? Ποπονάτε και η Νάντια από Παρίσι, γίνεται χαμός, μου λέει. Και έγινε το πελεκούδι. Πόπο, ψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ελλάδα. Τέτοιες εποχές, απίστευτο έτσι. Τα έχει παίξει, παιδιά, το περιβάλλον, η φύση, τι τραβάει, θεέ μου, με εμάς τους ανθρώπους. Το Σίλα, η υπερκομματάρα αυτή, πώς είναι ο τίτλος της, το ψάχνω. Α, σου στέλνω, κορίτσι μου.

Φαντάσου ότι περπατάς στο μοναστηράκι. Κάτι τραβάει την προσοχή σου, κάτι διαφορετικό. Κάτι που μυρίζει καλοκαίρι. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα ακόμα, αλλά μπορώ να σας πω ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Και κάπως έτσι λοιπόν, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να πω λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πάρα πολύ σύντομα. Να θυμόσαστε λοιπόν ότι η NYX Professional Makeup μαζί μας ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημα της στο Μοναστηράκι. Τα υπόλοιπα πάρα πολύ σύντομα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Music 892 και στο Magistats.

Παιδιά, ξεκινήστε να στέλνετε RG, X Artbat, γιατί ναι, για το χαμό. Έρχεται, έρχεται. Πότε έφτασε και 53. Στέλνετε, στέλνετε εσείς. RG, X Artbat, ονοματεπώνυμο, ναι. Θυμόσαστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε, αφού ο καθένας μας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα αναγκή KPPS, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις που σου αθηνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr κάθος Fiber και αυτό ήταν αυτονόπλο προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι, όπως σας έλεγα, να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Όλα αυτά λοιπόν με την ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούμε, και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, με άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ. Ο ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, θέλω να σου πω, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιορίστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Ναι, μπες στο ΔΕΗ.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Την Παρασκευή, λοιπόν, 3 Ιουλίου, παιδιά, φτάνουν οι μεριμονίες, φτάνουν οι μέρες, δεν το πιστεύω. Το πράγμα χτυπιέμαι, φαίνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά μουσικά events του καλοκαιριού. Φυσικά το Μαγκιστάτ ήταν εκεί, σιγά μην δεν ήταν. Μου λέει η Χριστίνα, μα πού πρώτο ακούσαμε Άρτζι και Άρτμπατ. Σας αγαπώ ακόμα πιο πολύ όταν τα λέτε εσείς και δεν τα λέω εγώ. Να σας πω επίσης ότι το New World παρουσιάστηκε καλώς τους πρώτη φορά στο Tomorrowland, με τον Άρτζι να δημιουργεί μια έτσι μοναδική εμπειρία που συνδυάζει μελόντι και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής, ο Άρτζι, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά βρίσκεται παντού, συνεργάζεται με όλους, από όλα τα μουσικά είδη, όχι μόνο με melodic techno καλλιτέχνες. Άρτμπατ, τι να πει κανείς για τους Ουκρανούς αγαπημένους μου. Απίστευτο ηλεκτρονικό ντουέτο, με εμφανίζει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Tomorrowland, Ultra Miami και Coachella. Όλοι αυτοί εδώ, αυτοί οι φοβεροί, λοιπόν, έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Μήπως θέλεις να είσαι μαζί μας. Μήπως θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια ακόμα έτσι μοναδική εμπειρία που μόνο ο Music 89 και το Mikey Stats μπορούν να σου προσφέρουν. Στείλε λοιπόν στο Viber μας το 693-989-2892, γράψε RGXR, but... Όπου χαμούλης γίνεται. Πώς να μην γίνεται. Μιλάμε για μεγάλη συναυλία, παιδιά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία που θα περάσουμε. Έχει πολύ ωραίο ήλιο σήμερα. Όντως είναι πολύ ωραία σήμερα. Παιδιά, από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 89 είμαστε μαζί. Μα και Χαραλαμπίδου φεύγει, όμως σας αφήνω με την καλύτερη παρέα. Αστεροπιχαϊνά, Εύθυμης Κάλφας, μέχρι τις 9 η καλύτερη παρέα στα FM. Και λίγο βασιλέματα και μεγάλες μέρες και ωραία ενέργεια και ωραίο φως και πολύ χαμόγελα και πάρα πολλά δώρα και ωραίες μουσικές. Τέλεια. Πάω για καφέ, πάω να πάρω καφέ. Πάω γυμναστήριο και μετά θα πάω Jean Michel Jarre, που δεν προλάβαμε να παίξουμε. Αύριο όμως θα παίξουμε και θα μιλήσουμε για το πώς περάσαμε. Αν έρθει κανείς Jean Michel Jarre και με δείτε, στείλτε μου φιλιά, λέτε να με δείτε από κοντά. Μην τραπείτε. Φιλιά πολλά. Σας αγαπώ αύριο την ίδια ώρα. Love you. Φιλιά.

0: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Ψάχνεις τον

0: Πάω, πάω. Πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
1: Στον Music 892.
0: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
2: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
0: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη. Το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
3: Με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
0: Ναι, αυτό είναι. Το έχουμε.
4: Έλα τώρα. Έλα και ήρθα. Γεια σας.
5: Καλώς ήρθες.
4: Καλή εβδομάδα που είστε.
5: Τι κάνεις εσύ εδώ, Δευτεριάδη, καλέ.
4: Ήρθα να δω, μου έλειψες.
5: Άσου πέθανα.
4: Έλεγα το κορίτσι μου, δεν μπορώ.
5: Άσου
4: πρέπει να έρθω να το δω, γι' αυτό ήρθα.
5: Το ζήσαμε κι αυτό.
4: Γεια σας, ελάτε, ελάτε.

0: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλή εβδομάδα. How you doing, guys? Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας. Είμαστε Ντελούλου και έχουμε έρθει για μία εβδομάδα. Φωτιά και από άποψη θερμοκρασιών φυσικά, αλλά και από άποψη πραγμάτων που πρόκειται να γίνουν.
1: Τι πρόκειται να γίνει αυτή την εβδομάδα, τι περιμένουμε?
0: Φωτιά, παιδιά, χαμός, θα γίνει χαμός. Πρόκειται να γίνουν πολλά πράγματα.
1: Είναι spoiler αυτό, να είμαστε συντονισμένοι, να κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ας τα spoiler και τα moiler. Τι κάνεις?
1: Εγώ
0: που μπαίνεις με spoiler, δευτεριάτικα, θες και spoiler.
1: Επειδή με σωτάνε φωτιά η εβδομάδα, βρε, γι' αυτό.
0: Επειδή σε βλέπω τη φοράς, οπότε κάθε φορά που μπαίνουμε θα είναι όλο και πιο φωτιά.
1: Έχεις δίκιο, καλοκαιριάζει τώρα.
0: Είδα και τις φωτογραφίες σου με το μαγιό και τα πίσω σου και τα πλαϊνά σου είδαμε και τα μπροστά σου είδαμε. Και τα μέσα σου για μένα είδαμε.
1: Αυτά
0: και
1: εγώ τους.
0: Ναι, σπάραζαν. Τα μέσα μου για σένα σπαράζουν συνήθως.
1: Όλα μαζί. Εντάξει, έβγαλε λίγη ζέστη παραπάνω.
0: Και έβγαλα λίγο.
1: Διαβουχές. Καταλαβαίνει. Ζεστάθηκα, ρε παιδάκι μου. Έβαλε ένα μαγιό.
0: Μπανιαρίστηκες. Και Σάββατο και Κυριακή.
1: Όχι. Αυτή ήταν φωτογραφία από την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά επειδή δεν πήγα.
0: Α, παίζεις φωτογραφίες αρχείου και μας κοροϊδεύει.
1: Κάτσε.
0: Παίζεις κονσέρβες, κούκλα μου.
1: Παιδί μου, μια εβδομάδα ήταν. Δεν
0: νοιάζει εμένα μια εβδομάδα. Βάζεις παλιές φωτογραφίες.
1: Μα αφού δεν μπορούσα να πάω για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έβγαλε το πρόγραμμα. Ζεστανόμουν πάρα πολύ που για να το ισοσταθμίσω, λέω θα βάλω φωτογραφία.
0: Δεν θα παρεξηγιόταν πάντως κανείς άμα Κυριακή δεν ανέβαζες φωτογραφία από τη θάλασσα, καθώς δεν πήγες.
1: Ήτανε
0: δεν
1: για μένα.
0: Δεν θα έλεγε κάποιος ότι αχ, Κυριακή ας πούμε, θάλασσα, γιατί η Αστερόπη δεν δημοσίευσε μια φωτογραφία, για ποιο λόγο?
1: Παιδί μου, δεν ήταν για τους άλλους, ήταν για μένα, για να αισθανθώ εγώ καλύτερα που δεν πήγα στη θάλασσα. Λίγο για να νιώσω ότι δροσίστηκα.
0: Αισθάνθηκες?
1: Ναι,
0: δροσίστηκες με αυτό το τρόπο.
1: Με τη φωτογραφία.
0: Πάντα ωραία. Μην κόψεις τα μπάνια, μην πας. Ανέβαζε φωτογραφίες παλιές μόνο.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Δεν χρειάζεται, αφού δροσίζεσαι έτσι. Εύκολο.
1: Για
0: αυτό.
1: Να παρηγορηθώ.
0: Όχι, αυτό κάνει και οικονομία, να ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κάνεις και οικονομία και στα air condition και στους ανεμιστήρες και στα ρεύματα. Με μία φωτογραφία φτιάχνεσαι.
1: Ήτανε το πώς της παρηγοριάς. Εσύ πες πώς πέρασες.
0: Παιδιά, κολοζέστα στο Παρίσι. Πήγα Παρίσι και βγήκαν έκτακτα, δεν ξέρω αν είδατε.
1: Τα είδα. 42 βαθμοί Κελσίου.
0: 42, 45. Τα γαλάκια πάθανε. Τσομολόκο, πάθανε, πώς να σου το πω δηλαδή, δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξεις, δεν μπορούσαν να βάλουν προτάσεις στη σειρά, δεν μπορούσαν να βάλουν ρήμα υποκείμενο αντικείμενο, ήτανε αποπνικτικά.
1: Ήμουνα. Εσύ πώς επιβίωσες?
0: Στο ξενοδοχείο με air condition.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό γύρισες πίσω και δεν έκατσες και τη Δευτέρα εκεί.
0: Όχι, ρε, έτσι κι αλλιώς θα ερχόμουν σήμερα. Έτσι κι αλλιώς θα ερχόμουν σήμερα.
1: Ποια φορά βγήκες και πήγες στο εξωτερικό σε περιοδιακή σου ένα Δευτέρα πίσω?
0: Όχι, ήμουνα
1: τα κολλάς όλα μαζί. Φύγε από εδώ.
0: Μα το είχα κλείσει το εισιτήριο έτσι κι αλλιώς. Δεν το αλλάζει τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι ήθελες να έρθω, δεν είχα καταλάβει. Δεν έχω πρόβλημα να έρθω ξανά Σεπτέμβρη.
1: Κουλάκι μου, όχι.
0: Απλώς να το πεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή εδώ πέρα μόνο. Πες το και είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαφανιστώ από μπροστά σου.
1: Με είχε συνειδητοποιήσει.

0: προσπαθήσει διαφορετικά. Δεν είναι ότι δεν σε θέλω. Να εμένα μου λείπει.
1: Να μη στο αλλάξω.
0: Μου λείπεις,
1: να στο πάρω σε ρί.
0: Όχι,
1: θα κάνω εμετό δευτεριάτικα. Που σου λείπω κιόλα.
0: Μου λείψει αλλά... πολύ.
1: Και θα κάνει και με εμετό και ο κόσμο.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, γιατί δεν είσαι καλή ηθοποιό γι' αυτό. Γιατί...
0: όχι, δεν είμαι καλή ηθοποιό.
1: Δεν είσαι.
0: Συγγνώμη να μιλήσω.
1: Δεν μπορεί να προσπίθει.
0: Δεν μπορώ να προσπίθω.
1: Δεν μπορεί να προσπίθει.
0: Παιδί μου, εγώ δεν σε έψαχνα στα μηνύματα. Δεν ήθελα να σε δω. Ήθελα.
1: Ήθελες να σιγουρευτείς άμα θα έρθω. Δεν ήθελες να με δεις. Γαλλία, Παρίσι, πολύ ωραία. Μπρούνο Μάρς, φανταστικός. Ξέρεις τι, βάλε κανένα γαλλικό τραγουδάκι, ρε εσύ, φιλαράκο. Βάλε λίγο, ρε Βασίλη. Κάτι σε με γαλλικό δεν θες να ξεκινήσουμε με κάτι με γαλλικά.
0: Ναι, ναι, ναι, να ακούσουμε λίγο για να είναι πιο κοντά σου σε αυτά που πέρασε όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: να μην
1: γιατί...
0: σου έρθει απότομα η μετάβαση της Ελλάδας.
1: Δεν μπορώ κατευθείαν. Λίγο θέλω να μου το πηγαίνετε ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν κάνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου. Εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο τώρα και σε ακούω, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και guys, όχι μόνο αυτό, ακούστε λίγο, υπάρχει ακόμα μια υπηρεσία. Αχα, η Data Rollover. Ξέρεις τι είναι το Data Rollover?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που κανένα gigabyte δεν πηγαίνει χαμένο, διότι όσα gigabytes δεν καταναλώνουμε, τι γίνονται? Μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και αν δεν πιστεύεις εμένα,
0: ναι,
1: που είσαι και δυσπιστή και γενικά δεν με πιστεύεις, μπε στο horizon.gr ή μπορείς να καλέσεις το 13803,
0: ναι,
1: για να
0: εύκολο
1: μάθεις λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν βεβαίως όροι και προϋποθέσεις. Αυτή είναι η Horizon που είναι σε αυτήν εδώ την παρέα. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Α, με αυτό το γαλλικό θα το πάμε. Βέβαια, παιδιά. Εντίφ Πιάφ θέλουν εδώ πέρα. Εντίφ Πιάφ και τα σχετικά.
0: Ποιο.
1: Πάμε λίγο τώρα, λίγο θα το φτιάξουμε.

0: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε δέκα εκατομμύρια. 53 εκατομμύρια άνθρωποι σε συναγερμό στο Παρίσι λόγω καύσωνα. Τα πράγματα ήταν όντως πολύ δύσκολα. Σήμερα πέταξα από Παρίσι για πίσω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να είναι 10 η ώρα το βράδυ και να έχει 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξέρω, δεν γιατί υπάρχει. Το έχουμε ζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά τον Ιούνιο είναι
0: 10
1: πολύ
0: η ώρα το βράδυ να έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλέ, πέρυσι τα γενέθλιά μου είχε γίνει αυτό, το θυμάμαι. Γιατί ήταν από τις πιο καυτές μέρες που είχε χτυπήσει 42 το μεσημέρι και το βράδυ είχε 35 βαθμούς Κελσίου. Και που φυσούσε δηλαδή, ήταν σαν να φυσάει θερμοβόλο.
0: Αυτοί το έχουν 4 μέρες σερή αυτό.
1: 4 δεν είναι. Δεν ξέρω πώς ζουν.
0: Δεν είναι ένα βράδυ, είναι συνεχόμενο. Επίσης δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Δεν έχουν.
0: Δεν τους έχει ξανασυμβεί όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες για την Αγγλία, ότι δεν έχουν επενδύσει σε κλιματισμό. Και που βρήκα, ας πούμε, ξενοδοχείο με κλιματισμό, ήμουν και τυχερός. Γιατί δεν τα είχαν ξανά ποτέ αυτά.
1: Τρομερό.
0: Αυτές τις θερμοκρασίες. Και γενικά βουτάνε.
1: Ναι, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, μέχρι ένα 30 δεν τους πάει. Στο 30 ένα κλιματιστικό δεν θες.
0: Τόσο πολύ, όχι. Δεν τους έχει χτυπήσει τόσο πολύ. Καταρχάς, ας πούμε, πέρυσι τον Αύγουστο, τύπου είχαν 17 βαθμούς Κελσίου αυτοί. Κατάλαβες. Δεν είναι
1: καλά,
0: κάτι τώρα.
1: 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Και επίσης εκεί ο ήλιος χτυπάει τελείως διαφορετικά από ό,τι χτυπάει εδώ. Είναι πιο κάθετα λόγω του σημείου στο χάρτη, έτσι όπως είναι, δηλαδή στη γη.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως χτυπάει ο ήλιος, τους χτυπάει κατά κέφαλα. Πιο κάθετα. Χαπ. Είναι λίγο πιο έντονος ο ήλιος. Έχουν και μεγαλύτερες μέρες. 10 η ώρα το βράδυ ακόμα έχει φως έξω.
1: Α, τι ωραίο αυτό.
0: Ναι, ωραίο, ας πούμε, όντως, μέχρι να βολτάρεις, γιατί ξέρεις, ανοίγει το τέτοιο. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου και επίσης συνεχίζει να έχει ζέστη. Δηλαδή
1: ζέστη.
0: Η δροσιά. Ας πούμε δροσιά, ξεκινούσε εκεί, μετά τις 12 και το πρωί ήταν μέχρι, κυριολεκτικά, μέχρι τις 8.30 το πρωί.
1: Συγγνώμη, μετά τις 12 είχε ζωή έξω στο Παρίσι, είχε μαγαζιά.
0: Είχε, γιατί είχαν και έχουν κάτι γιορτές αυτό το Σαββατοκύριακο, τη γιορτή της μουσικής.
1: Α,
0: και
1: ήταν παγκόσμια ημέρα μουσικής χθες.
0: Ήταν όλοι έξω στο δρόμο, μαγαζιά, κάνανε πάρτις, οι Γάλλοι γενικά τη χορεύουν τη μουσική πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και γινόταν χαμός όλο το τρίμερο, αλλά ταυτόχρονα με ακραίες θερμοκρασίες. Κάτι που εμείς ευτυχώς, από ό,τι έμαθα και από ό,τι εξέτασα το Σαββατοκύριακο, δεν το είχαμε τόσο έντονα, γιατί είχε ένα αεράκι περίεργο που φυσούσε. Και έκανε λίγο ένα ρεύμα. Τη γλιτώσαμε και γενικά, άμα δείτε και το χάρτη, γενικά για την κεντρική Ευρώπη και λίγο πιο κάτω, φαίνεται ότι όλη η ζέστη και όλο ο καύσωνας είναι ακριβώς πάνω. Ιταλία ψηλά, ας πούμε, γίνεται χαμός. Δεν μπορείς να ανασάνεις. Γαλλία και τα σχετικά. Εκεί κάτω σε εμάς δεξιά αρχίζει, έχει δημιουργηθεί ένα φυσικό κλιματιστικό. Τώρα έλεγαν οι ειδικοί, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω καλύτερα.
1: Ας το καλό.
0: Το οποίο κάπως σώζει την κατάσταση, δεν έχουμε αυτήν την κάψα.
1: Θα έρθει αυτή η κάψα, πιστεύεις, αργότερα? Έχεις ενημερωθεί από τους μετεωρολόγους? Έχεις δει κάτι άλλο περισσότερο?
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να έρθει, αν με ρωτάς. Ό,τι είναι να έρθει, να έρθει. Αλλά δεν ήταν ωραία τα πράγματα στο Παρίσι και για τους ίδιους τους Παριζιάνους δηλαδή. Δεν μπορείς να βγαίνεις έξω και κόβεται η αναπνοή σου από τη ζέστη.
1: Το φαντάζομαι πάρα πολύ.
0: Και πρέπει να δουλέψεις και πρέπει να πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Δεν είναι διακοπές και δεν έχουν και τις λύσεις τις δικές μας επίσης. Αν και είναι γεμάτη πάρκα. Ναι, δεν έχουν, ας πούμε, κάπου να βουτήσουν.
1: Πισίνες έχουν τουλάχιστον αυτοί.
0: Όχι
1: οι άνθρωποι.
0: Όλοι, όχι πάντα και όχι παντού.
1: Οπότε δύσκολα ακόμη. Τώρα που λες για ότι πρέπει να δουλέψουν με τον καύσωνα και αυτά, θυμήθηκα την χθεσινή κουβέντα που είχα χθες το βράδυ με κάτι φίλους. Είχα κάτι φίλους οι οποίοι είναι ναυτικοί και είναι στα καράβια.
0: Έχεις, τους έχεις ακόμα.
1: Ναι, έχω.
0: Τους είχες.
1: Έχω.
0: Δεν πέθαναν οι άνθρωποι, ζούνε.
1: Ολοζώντανοι. Έχω κάτι φίλους. Απλώς έβαλα είχα, επειδή κάναμε χθες το βράδυ την κουβέντα. Έχω λοιπόν κάτι φίλους οι οποίοι είναι ναυτικοί και ήμασταν όλοι μαζί σε μια παρέα που η άλλη μισή ήταν της εστίασης. Και ξεκινάει ένα μπιφ μεταξύ τους.
0: Ευροντάκηδες και φουρτζουνάκηδες.
1: Παιδάκι μου, γιατί έλεγαν αυτή τη εστίαση, εσείς παίρνετε 7.000 το μήνα.
0: Πόσα παίρνουν.
1: Και τι να μας πείτε, ναι, άμα είσαι σε πλοίο και κάνεις ταξίδια, το budget είναι, ρε παιδί μου, αρκετά χρήματα το μήνα. 7.000 συγκεκριμένα. Αυτοί που ήξερα εγώ είναι και άλλοι που παίρνουν παραπάνω.
0: Αναλόγως και τη θέση, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: και τον βαθμό.
1: Παίρνουν λίγο λιγότερα και έλεγαν τη εστίαση. Τι να μας πείτε εσείς με τα 7.000 το μήνα που θα έρθετε να μιλήσετε σε εμάς που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, παραπάνω από 12 ώρα, μέσα στη ζέστη, μέσα στην ταλέπα, στον ήλιο, στις παραλίες, στα μπιτσόμπαρα, στα μαγαζιά και παίρνουμε 1.500 ευρώ. Και έχουν ξεκινήσει τώρα
0: οι ναυτικοί. Γιατί δεν πάνε αφού το παρουσιάζουν τόσο εύκολα οι φίλοι σου ή οι σερβιτόροι, γιατί δεν πάνε στα καράβια? να τελειώνουν, ναι, γιατί.
1: Πρέπει να έχει.
0: Να σπουδάσουν, να πάνε να διαβάσουν.
1: Να κάτι συγκεκριμένο, ναι, ρε παιδάκι μου. Γκρίνιαξαν πρώτα οι ναυτικοί. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορείτε να μας καταλάβετε εμάς. Είμαστε κλεισμένοι σε ένα πλοίο.
0: Λογικό.
1: Περνάμε φουρτούνες. Δεν βγαίνουμε έξω. Έχουμε
0: όχι, δεν βγαίνουμε έξω. Μπορεί να μην βγαίνουν έξω 6-7 μήνες. Να μην πιάνουν λιμάνι.
1: Ναι. Απ' την άλλη όμως, τα χρήματα που παίρνουν είναι αρκετά καλά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και παίρνουν τόσα χρήματα άλλωστε, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά. Ναι. Άμα παίρνεις 7.000 το μήνα και σε 5 μήνες έχεις 35.000 ευρώ, ενώ στην εστίαση περνάς τόσο δύσκολα.
0: Θα μου πεις, καλά, τόσο δύσκολο δεν είναι τόσο δύσκολο, βρε αγάπη μου.
1: Το καλοκαίρι.
0: Γυρνάς πίσω στο σπίτι σου, είσαι με την οικογένειά σου.
1: Στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Η σεζόν
1: έτσι.
0: Είναι 3 μήνες, δεν είναι 8.
1: Είναι,
0: που
1: ένα...
0: είναι στο καράβι.
1: Είναι 4 με 5, νομίζω είναι από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη η σεζόν.
0: Αναλόγως, παιδιά, ναι. τι γίνεται.
1: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης είναι ένα τετράμινο σίγουρα.
0: Παιδιά,
1: οπότε...
0: ναι, αλλά μπορείς να πεταχτείς, έγινε κάτι, μπορείς να έρθεις πίσω, αρρώστησε η μάνα σου, τα παρατάς όλα και έρχεσαι. Αν είσαι στο καράβι ανοιχτά, αρρώστησε η μάνα σου, τη ξαναβλέπεις τη Δευτέρα παρουσία. Μίγελ, ναι, δεν μπορείς να. Οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Δεν μπορεί να ξαφνικά να πούνε αχ. Κάτι έπαθε τώρα, Ευθύμης, δεν γίνεται. Δεν θες αγοράκι μόνο να δουλέψεις. Ναι, τώρα θα πιάσουμε στεριά και θα σε στείλουμε πίσω.
1: Ναι,
0: τελείωσε
1: αλλά
0: εκεί.
1: Δεν είναι λίγα τα χρήματα που παίρνουν, ωστόσο. Δηλαδή τα 7.000 το μήνα, τα 35.000 ευρώ σε
0: καλά,
1: 5 μήνες.
0: Δεν θεωρώ ότι τα 7.000 είναι και ένα ποσό τεράστιο, ας πούμε. Κάτι το οποίο γι' αυτό που τραβάνε. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά
0: ρε, σκέψω μου...
1: ότι είναι μέσα στο πλοίο που είναι όλα πληρωμένα. Που δεν
0: εγώ δεν κατάλαβα
1: χρήματα.
0: Από τη συζήτηση αυτή γιατί τι κάνουμε. Ενώ τι πρέπει να πω. Ενώ ποιο είναι το θέμα, γιατί εσύ είσαι με τους σερβιτόρους, το έχουμε καταλάβει. Μην. Έχεις πάρει θέση. Είσαι ξεκάθαρη. Είσαι με το σέρβις. Των 1.500 ευρώ. Γιατί τα βάζουμε στο τραπέζι.
1: Γιατί μου φάνηκε περίεργο που κάποιος.
0: Τα 7.000.
1: Τα 7.000, ρε παιδί μου. Ότι λένε όλοι οι ναυτικοί ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν μου φαίνονται τόσα λίγα. Εσύ δηλαδή τι θα έκανες, θα επέλεγες τα 7.000 στη θάλασσα ή το 1,5 τη σεζόν.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Αν έπρεπε να διαλέξω από αυτά τα δύο τα κομμάτια,
1: ναι.
0: Είναι. Ξέρω, νομίζω θα πήγαινα στο καράβι.
1: Στο καράβι.
0: Ναι. Για ανάμεσα αυτά τα δύο που θα μου λες 7-8 μήνες έχεις και την ησυχία σου.
1: Κάνεις
0: λέγω και ένα τέτοιο. Θα παίρνεις και τα 7.000.
1: Άρα και εσύ στο team σερβιτόρων είσαι.
0: Όχι, στο team καράβι σου λέω.
1: Όχι, στο team σερβιτόρων εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Εγώ όμως δεν λέω ότι είναι λίγα τα λεφτά αυτά. Ότι είναι πολλά τα λεφτά για τα 7.000. Οι σερβιτόροι γκρινιάζουν για το... κομμάτι ότι παίρνουν αυτό που είπες, ότι παίρνουν πολλά χρήματα και κουράζονται περισσότερο οι σερβιτόροι.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Α, ωραία. Αλλά...
0: Εγώ λέω θα ηρεμείς, δεν θα μιλάς με άνθρωπο για 7
1: οπότε...
0: μήνες, αλλά δεν είναι ευκολία αυτό το πράγμα. Να είσαι κάπου που πηγαίνει βάρκα γυαλό συνέχεια, που έχει κύματα, που τρως
1: σίγουρα,
0: μόνο εκεί.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης δεν έχεις ίντερνετ, δεν έχεις επαφή.
1: Μπορείς
0: δεν
1: να έχεις ίντερνετ, επικοινων... το πληρώνεις ακριβά.
0: Δεν πιάνει όμως
1: μπορείς.
0: Πάντα. Ναι. Δεν έχεις σε όλους τους τέτοιους.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή για να έχεις σήμα, ακόμα και αν τον πληρώνεις, πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένα μέρη για να μπορείς να πιάνεις σήμα, για να επικοινωνείς.
1: Είναι και ακριβό επίσης, γιατί μου είπαν χθες ότι τα 100 ας πούμε μεγκαμπάιτ έχουν τύπου 40 δολάρια, κάτι ναι. τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη αφαιρούνται πολύ λίγα χρήματα από αυτόν τον μισθό των 7.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Σον και ντε τώρα οι σερβιτόροι φίλοι σου να κλαφτούν για ποιο λόγο.
1: Ρε, δεν κλαίγονται.
0: Γιατί να συγκριθούν με τους... με τους ναυτικούς, δηλαδή αυτό το μπιφ από πού και ως
1: πού. Ήρθαν ναυτικοί και μας κλεγόντουσαν και μας λέγανε ότι
0: 7.000
1: ευρώ είναι λίγα.
0: Καλά σας κάνανε ρε φουρό, τι είναι.
1: Δεν είναι και λίγα τα 7.000 ευρώ σε ένα μήνα, καταλαβαίνω τις κακουχίες, αλλά
0: δεν το καταλαβαίνεις. Άμα το καταλάβαινες δεν θα έλεγες ότι είναι λίγα τα 7.000. Καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι και λίγα.
0: Δεν είναι και λίγα σε σύγκριση με ποιον, με αυτόν παίρνει 1.500.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν παίρνεις έναν μισθό, το συγκρίνεις και με βάση αυτά που κάνεις. Αυτά δηλαδή τις ευθύνες που έχεις ο σερβιτόρος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει καλά το φρέντο καπουτσίνο. Χεστήκαμε. Ο άλλος δεν θα κατεβάσει την άγκυρα. Βουλιάξαμε. Καταλαβες. Είναι λίγο και θέμα ευθύνης. Φαντάζομαι ότι είναι αλλιώς, ρε παιδί μου,
1: και
0: τα πράγματα.
1: Και ο σερβιτόρος έχει ευθύνη προς τον πελάτη. Και επίσης είναι η κούρασή του στη μέση. 12 ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, πέρα δόθε, ράνερ κανονικός, τρέξε πάνω, κάτω, πήγαινε, έλα. Αν είσαι σε ζώνη επίσης, σταμάτα. Αν είσαι σε ζώνη επίσης, είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο με άλλους τρεις ανθρώπους, μέσα στη ζέστη. Δεν
0: αυτά έχουν τελειώσει πλέον. Δεν
1: σιγά που έχουν
0: αυτά.
1: Τελειώσει και δεν
0: αυτά
1: υπάρχουν σεζόν.
0: Έχουν βελτιωθεί, παιδιά.
1: Να μιλήσουν λίγο οι σεζονίστες, παρακαλώ πολύ. Ελάτε, στείλτε τα μηνύματά σας να υποστήριξετε την κατάσταση. Σας παρακαλώ.
0: Κοπέλα τώρα και οι φίλοι της που όλη μέρα. Λούσα και χορό.
1: Ποιο λούς?
0: Σα, σα, σα και ξύστρα.
1: Ποια ξύστρα,
0: ήρθαν οι άλλοι με την αλμύρα πάνω.
1: Ήρθαν οι άλλοι με την αλμύρα.
0: Με την αλμύρα πάνω στο και τα λέπια από τα ψάρια που τους έχει φάει το δέρμα, το θαλασσινό, το αλάτι.
1: 12 ανεμοδερμένα παλικάρια
0: και
1: που τραγασμένο δέρμα.
0: Καθίσαν στην Αστερόπη και στους φίλους της και οι άλλοι μανουριαστήκαν γιατί είναι πιο επειδή παίρνουν 1500 ευρώ.
1: Ναι, να μην κλαίγονται, λέω. Να... Δεν είπα ότι περνάνε εύκολα, να μην κλαίγονται.
0: Θα μας πούνε ακροατές, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείτε να 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τώρα το δίλημα ποιο είναι? Σεζόν με τους φίλους της Αστερόπης ή στα νεμοδαρμένα κύματα και ύψη?
1: Έτσι όπως το λες τώρα, τι θα πούνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, 7.000 ευρώ το μήνα σε καράβι ή 1.500 σε σεζόν? Αυτό είναι το πραγματικό.
0: Ναι, αλλά τι προτιμάς είναι αυτό? Εσύ τι προτιμάς?
1: Να σου πω κάτι, τα 7.000 ευρώ στη
0: θάλασσα. Ωραία, σκάσε και πάνε. Τι μας κάνεις εδώ, γιατί δεν πάνε?
1: Μην κλαίγονται οι ναυτικοί, γιατί λένε ότι είναι λίγα. Αυτό σου λέω ότι είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω, Αστερόπη.
1: Βοήθεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω, έχει κάνει την Τζέι Σάββατο. Ωραία, είχαμε Σάββατο live στο ραδιόφωνο, ωραία. Είχαμε Σάββατο live το προηγούμενο. Σάββατο βράδυ έπαιζε μουσική. Κυριακή ξύπνησε, πήγε στο χωριό, Κυριακή βράδυ έπαιξε μουσική, ήρθε Δευτέρα εδώ, σερνόμενη ότι ήταν κουρασμένη και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της. Και ότι πόσο κουράστηκε το Σαββατοκύριακο. Για να συγκρίνουμε κούραση.
1: Δούλευα για... βράδυ, back to back.
0: Θα συγκρίνει και το DJ τώρα με το, με το ναυτικό.
1: Δούλευα βράδυ, back to back.
0: Το DJ με το ναυτικό.
1: Μόνη μου με μια βαλίτσα στο χέρι ήμουνα.
0: Το DJ με το ναυτικό, παιδιά. Ώρα είναι να μας πεις τώρα ότι και το να βάζεις μουσική είναι εξίσου δύσκολο με τον άλλον που είναι στο πλοίο.
1: Είπα εγώ αυτή την κουβέντα.
0: Θεέ μου.
1: Έλα.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Είμαστε η Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Και στην παρέα μας εννοείται είναι τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εκεί ψωνίζουμε νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Δοκιμάστε και θα μας θυμηθείτε. Έχουν πολύ ωραία προϊόντα αυτά τα Mr. Grant. Τα πηγαίνω γόνα εγώ προσωπικά. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Αυτός είναι ο Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Συζητάμε εδώ μαζί σας για τα επαγγέλματα και για τους μισθούς τους. Και πιο συγκεκριμένα, έχουμε πιάσει τους ναυτικούς που παίρνουν περίπου 7.000 ευρώ το μήνα ανάλογα το αξίωμα. Και τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση που είναι στα 1.500 ευρώ. Και ζητήσαμε και τη δική σας γνώμη. Να μας πείτε
0: Αν είναι πολλά. Αν είστε από την ΑΔΕ τώρα ξαφνικά. Οι σεζονίστας ξυπνήσανε και θέλουν να τα βάλουν με τους ναυτικούς. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Παιδιά, επειδή έχω κάνει σε καράβια, μας γράφει ζέτα, ταξίδια κλπ. Είναι δύσκολο από πολλές απόψεις. Καταρχάς, οι στιγμές που χάνεις δεν γυρίζουν πίσω. Και γενικά, μας γράφει η ζέτα, είσαι μία εδώ και μία εκεί. Είναι πολύ κλειστό το περιβάλλον. Δεν έχεις τρόπο διαφυγής. Αν πετύχεις κακό πλήρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και κοιμάσαι και δουλεύεις και ξεκουράζεσαι μόνο με αυτούς 24 ώρες το 24ωρο, ενώ τουλάχιστον στη σεζόν μπορείς και να ξεφύγεις λίγο. Επειδή είμαι ναυτικός, μας γράφει ο Κώστας, καλύτερα σερβιτόρος.
1: Μάλιστα.
0: Ορίστε, στα 1.500 ευρώ.
1: Δεν μας το εξηγεί ο Κώστας λίγο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα τσόκαρα με τις γόβες. Γράφει η Έλενα. Τι με Ευθύμης, ορίστε.
1: Ρε παιδιά. Δεν είπα ότι δεν περνάνε δύσκολα οι ναυτικοί. Απλώς δεν είναι λίγα τα χρήματα που παίρνουν. Αυτό σας λέω.
0: Σκέψε ότι στο πλοίο είναι κλεισμένοι σε ένα βαπόρι, άγνωστοι μεταξύ τους πολλές φορές, χωρίς πάντα πρόσβαση σε καθαρό νερό, ανάλογα τα βαπόρια. Αποκομμένος από όλους, χάνουν πολλά από τη ζωή τους πίσω στη στεριά. Υπεύθυνοι πληρωμάτων εδώ. Τι με Ευθύμης, μας γράφει η Αντριάννα. Οι φίλοι σου σου μιλάνε, ας πούμε, μετά από αυτές τις απόψεις σου.
1: Ναι, μου μιλάνε.
0: Πώς φύγανε, δηλαδή, πώς φύγατε από αυτό το τραπέζι.
1: Ανταργιαστήκαμε λίγο μεταξύ μας, αλλά εντάξει, ρε παιδάκι μου. Καταλαβαίνουν και εκείνοι πώς το βλέπω εγώ, αλλά επιμένουν ότι αν πάω σε ένα πλοίο για λίγο καιρό, θα καταλάβω και τη δική του την πλευρά καλύτερα.
0: Μορπάνε σε ένα πλοίο μια φορά και τι στον κόσμο. Θέλω να πας 2 μήνες σε ένα πλοίο.
1: 2 μήνες μου βάζεις.
0: Σου κάνεις εκεί πέρα όλους ένα.
1: Τι. Εγώ θα πάω και πιστεύω ότι μπορεί να ενώσω το πλήρωμα. Αν είναι ξυνή
0: να το ενώσει.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις είναι αυτές που με προκαλούν, να ξέρει.
1: Να το ενώσω, ρε παιδί μου, να έχουμε λίγη ομόνοια μεταξύ μας, λίγη καλή. Να
0: μην θα είσαι η πρέσβυρα καλή θελήσεως πάνω στο καράβι.
1: Δεν θέλω κακή ενέργεια. Θα πω και θα τους πω, ακούστε κύριε, αφού θα μείνουμε εδώ για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Αυτό βούλιαξε στο τέλος, δεν ξέρω άμα. Θα πάει η Αστερόπη και μετά με τα βιολιά, θυμάστε. Πώς ήταν με τα βιολιά τελευταία στιγμή, αυτό θα γίνει. Τώρα βουλιάζει η Αστερόπη πάνω στη βαρκούλα.
1: Θα φτιάχνω τη διάθεση του κόσμου επίσης. Άστο τώρα, τι σου λέω.
0: 7.000 ευρώ το
1: καλή
0: μήνα.
1: Καλή διαχείριση, θέλει φίλοι μου.
0: Ρε.
1: Καλή διαχείριση.
0: Δίκιο έχεις.
1: Ευχαριστώ.
0: 7.000 ευρώ το μήνα, αλλά είσαι, λέει, έναν μήνα εκτός σπιτιού, 24ωρο shift, όχι 12 ώρες και μετά λόκο-κολόκο-λόκο-λό στο νησί. Πάντε στα καράβια και πείτε μας αν είναι εύκολα. Τα γράφει ο Σάκης.
1: Δεν είπα ποτέ ότι είναι εύκολο. Είπα ότι δεν είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν. Το έχω πει 50 φορές. Δεν θέλει άνθρωπος να ακούσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος αυτός, αυτοί που τα γράφουν αυτά, λένε. Επειδή τονίζουν πόσο δύσκολη είναι η δουλειά.
1: Είναι δύσκολη.
0: Αυτόματα αναιρούν ότι αυτό το πράγμα που λες.
1: Ωραία. Πόσο θα έπρεπε να παίρνει ένας ναυτικός, δηλαδή, για να είναι ικανοποιημένος και να πηγαίνει με, με κέφι.
0: Ξέρω εγώ, άμα δεν τα δίνω εγώ, ας παίρνουν και 10 χιλιάρικα.
1: Ωραία.
0: 20, τι με. Ρε παιδί μου, γιατί να μην παίρνει ο κόσμος λεφτά πολλά.
1: Να παίρνει. Δεν είπα να μην παίρνει. Ναι. Αλλά παίρνει μια μερίδα ανθρώπων και άλλοι δεν παίρνει.
0: Ναι, ξαναλέω, δεν κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Ωραία.
0: Μα δεν το βλέπεις αυτό έξω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας διευθυντής, ας πούμε, θα πάρει τα ίδια λεφτά με έναν υπάλληλο.
1: Σίγουρα
0: έτσι,
1: όχι.
0: Έτσι να το βάλεις στο μυαλό σου. Ότι οι ναυτικοί είναι διευθυντές. Λόγω της ευθύνης. Ένας γιατρός που κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Και σου τις κάνει σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Στο κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κρύο κάτω στην εγχείρηση.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι, ωραία. Κάνει 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Άντε 3. Ωραία. γιατί αυτός παίρνει περισσότερα λεφτά από τον φίλο σου, τον σεζιονίστα,
1: έλα,
0: που είναι ξυπόλυτος και κάνει 10 ώρες. Και σε πείραξε ο ναυτικός.
1: Πατάει
0: γιατί?
1: Ο άλλος πάνω στην άμμο.
0: Γιατί, γιατί, ωραία, αυτό λέω. Γιατί δεν να παίρνει παραπάνω λεφτά από τον άλλον που ανοίγει και κάνει εγχείρηση.
1: Τώρα το πας στα άκρα.
0: Όχι, αγάπη μου,
1: τώρα
0: στα άκρα. Γιατί τα πηγαίνω στα άκρα.
1: Γιατί το
0: ο πιλότος που σε πηγαίνει ταξίδια από εδώ και από εκεί. Γιατί να παίρνει περισσότερα λεφτά από τον φίλο
1: δεν
0: σου που σερβίρει φρέντο καπουτσίνο.
1: Δεν παίρνουν είπα πέντε, να μην πάρουν εφτά, λεφτά. Εφτά, είπα ότι παίρνουν καλά λεφτά.
0: 7
1: όμως.
0: Με 10 χιλιάρικα παίρνει ο άλλος που κουβαλάει 250 ψυχές στο αεροπλάνο. Ωραία.
1: Ψυχές κουβαλάει. Τι
0: δεν κουβαλάει παγάκια και τις μπύρες να πίνει η Αστερόπη με τις φίλους της με το λαιμονάκι στο τέτοιο.
1: Και έχεις δουλέψει και εστίαση. Περίμενα να έχεις περισσότερη κατανόηση, Ευθύμη.
0: Επειδή έχω δουλέψει εστίαση πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι τα 1500 ευρώ που παίρνουν αυτή τη στιγμή στην εστίαση είναι λεφτά πάρα πολύ καλά. Να μην γκρινιάζουν. Έχουμε δουλέψει με πολύ λιγότερα λεφτά και με περισσότερες ώρες και με περισσότερο ξύλο και με περισσότερο κόσμο και ούτε 8 ώρα και κάρτες. Τώρα έχουν κάρτες, παιδιά, και χτυπάνε. Ποιος έχει δουλέψει σεζόν πριν 15 χρόνια που, που πηγαίναμε 9 η ώρα το πρωί και δεν ξέραμε άμα θα φύγουμε. Τώρα, άσε με τώρα.
1: Και
0: μην
1: πηγαίνατε και με τα πόδια στη δουλειά και περνούσατε δυο βουνά, φαντάζομαι, φορτωμένοι με ξύλα στην πλάτη.
0: Μην με προκαλείς τώρα. Το κομμάτι της εστίασης τα τελευταία 2 χρόνια και καλώς έχει γίνει γιατί είχαν παρατραβηχτεί τα ζητήματα. Είναι μπουμπούλα. Για να μην τους χάσουν, τους κάνουν. Αυτό που όλοι καταλάβατε και δεν μπορώ να πω στο ραδιόφωνο. Αυτό γίνεται. Και ως ένα βαθμό είχαν και δίκιο γιατί είχε πέσει πολύ εκμετάλλευση.
1: Πάρα πολύ εκμετάλλευση.
0: Αλλά τώρα μην γκρινιάζουν τώρα. Παίρνει ο άλλος 1500 ευρώ, 8 ώρο.
1: Ποιος παίρνει μωρέ σεζόν?
0: Ο φίλος σου
1: ποιος,
0: και τώρα
1: που
0: όλη μέρα πίνει και δουλεύει 3 ώρες και τις άλλες μέρες τον βρίσκει στην ξαπλώστρα με μια κάσα μπύρες.
1: Εγώ δεν έχω
0: και
1: δει.
0: Και γκρινιάζει. Άσε με ρε τώρα.
1: Μένα δικοί μου οι φίλοι δουλεύουν σκληρά.
2: Ναι. Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Music 892.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, Ζιζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
20: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
19: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
20: Σωστός ο παίχτης.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
22: Green.
21: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
24: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
25: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music8.

0: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε πολύ καλά η εβδομάδα με αυτή την ζέστη και με αυτόν τον αέρα. Ταυτόχρονα να σας πούμε ότι έχουν ξεσπάσει φωτιές και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν σηκωθεί 3 εναέρια και έχει δοθεί και μήνυμα στο 112 για τους καπνούς. Όταν προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο εδώ πέρα στην Αθήνα, εκεί πάλι είχε πιάσει φωτιά στα Σπάτα.
1: Ναι.
0: Μας ήρθε όλους 112 μήνυμα πολιτικής προστασίας. Ακριβώς μια αγροτοδασική πυρκαγιά εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής και χτύπησαν ταυτόχρονα ολονών τα κινητά και χτυπούσαν και στους τουρίστες.
1: Δηλαδή πηγαίνει.
0: Ναι, είναι με το GPS, ναι. Και ξέρεις τώρα, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, συγχρονίστηκε το 112
1: και σε πάει, αυτό ήταν.
0: 500 ανθρώπους χτύπησε το κινητό ταυτόχρονα.
1: Εδώ ήμασταν.
0: Οι οποίοι τουρίστες δεν ήξεραν και τι είναι, γιατί άντε εμείς πλέον χτυπάει και το γυρνάμε από την άλλη. Γιατί μας το έχουν στείλει και 1 εκατομμύριο φορές και για ψιλοπίδημα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι ότι αυτό ήταν ψιλοπίδημα, αλλά μας έχει στείλει και για πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Και τώρα μαθαίνουμε και για φωτιά. Έχει κλίση Αθηνών Λαμίας, φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί
1: είναι,
0: λέει,
1: δύσκολα τα πράγματα γιατί είναι πολύ κοντά στην Εθνική.
0: Ακριβώς, εκτρέπεται η κυκλοφορία. Εκεί επιχειρούν 118 πυροσβέστες, παιδιά, και 14 εναέρια μέσα. Επίσης φυσάει πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό. Και στη Σύρο έχει φωτιά σήμερα.
0: Και στη Σύρο ακριβώς ξεκίνησε. Δεν είναι μια πολύ καλή εβδομάδα. Μαθαίνουμε επίσης και για φωτιά στον Χιτά, στο Τεμπλόνι Κέρκυρας, το απόγευμα. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Να τις προλαβαίνουμε, να τις σβήνουμε, να μην επεκτείνονται και να μην καίγονται και άλλα στρέμματα και να μην κινδυνεύουν άνθρωποι, κυρίως αυτό.
1: Ακριβώς. Το Σάββατο, να ξέρεις, είχε και στην Εύβοια, αλλά που πάλι έστειλαν 112 γιατί ήταν σοβαροί, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Επομένως, όσο πηγαίνουν όλα καλά, παίρνουμε μια ανάσα.
0: Και υπάρχουν και συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. 4 συλλήψεις σε Βιωτία, Λάρισα, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Για τις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε εκείνες τις περιοχές. Είναι αυτό όλο που λέμε ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα επικίνδυνο που να αφορά τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τώρα πάει ο άλλος και κάνει μπάρμπεκι, ας πούμε, και φυσάει 10 μποφόρου. Δεν
1: ή παιδιά, βάζουν ναι. να κάψουν τα ξύλα, ας πούμε, που έχουν μαζέψει
0: τα παλιά τα χόρτα επίσης. Τα ξερά τα χόρτα.
1: Κάνεις το καλό να καθαρίσεις το χωράφι, θα τους βάλεις και φωτιά. Εκεί πηγαίνει λάθος.
0: Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συνεσφινάκι λέγεται το παιχνίδι μας. Το αγαπάτε. Ψάχνουμε ταινίες, αγαπημένες ταινίες, τις οποίες σας περιγράφουμε με έναν περίεργο τρόπο και εσείς πρέπει να βρείτε τίτλο. Πανεύκολη σημερινή ταινία. Αν θέλετε να κερδίσετε, φυσικά πολύ ωραίο ρολόι.
1: Ρολόι ούζου που έχει σχέδιο, χρώμα φανταστικό και μπορείτε να μπείτε και στο ouzou.gr για να δείτε περισσότερα. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμα στο Viber μας στο 6939892892.
0: Και άλλη μια φορά για να το εμπεδώσετε, 6939892892. Γράφτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Είμαστε πανέτοιμοι για παιχνίδι, είμαστε πανέτοιμοι για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αποστόλη.
0: Πώς σε λένε?
3: Αποστόλη.
0: Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Καλά.
0: Πώς
3: πώς... Είστε και εσύ και σήμερα?
0: Ναι, ήρθα. Ήρθα, Αποστόλη, γιατί μου έλειψες, γι' αυτό ήρθα.
3: Α, δεν τα έλεγα.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου? Η εβδομάδα σου πώς ξεκίνησε? Όπως η κλίση σου φανταζόμαστε, χάλια.
3: Έλα,
0: όπως το σήμα σου. Πού είσαι, στο υπόγειο? Μας
2: ένα,
0: ακούς?
2: Δύο,
0: εμείς δεν σε ακούμε.
3: Κανονικά.
0: Μας ακούς?
2: Ναι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παιδιά, παρακαλούμε πολύ. Το σήμα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με τον αέρα, με το υπόγειο.
2: Κάπου ήταν τώρα σε δύσκολη πλευρά, δεν νομίζω ότι ήταν στην επιφάνεια της γης και εγώ όταν έτσι.
0: Έχουμε πολύ ωραίο ρολόι, πολύ ωραίο ρολόι ούζου, το οποίο θα διεκδικήσετε, αφού βέβαια πρώτα μας στείλετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού.
2: Παράλληλα, μιας και λέμε τόση ώρα για ζέστη, αν θέλετε να την αποφύγετε, αν θέλετε να δροσιστείτε και παράλληλα να διασκεδάσετε, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα και σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσιές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Και σας το λέω αυτό σήμερα γιατί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και φυσικά όλη την πόλη κυριολεκτικά στα πόδια σας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
15: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
16: Ο Χιουγκέλ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
17: Εσύ που θα είσαι.
16: πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
17: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
23: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
26: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
27: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
28: 892.
2: Πολύ μπροστά. Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Ντελούλου. Ακόμα μία ώρα γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη καλή διάθεση, γεμάτη νέα, γεμάτη εξελίξεις. 7 και πόσο δείχνει το ρολόι μας.
0: 7 ακριβώς.
2: Είδηση βόμβα, Ευθύμη μου.
0: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφα στον Music. Τι κάνετε, guys, 22 του Ιούνιου σήμερα. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα, αν σε λένε ευσεβία και ευσέβιο, γιορτάζεις.
2: Χρόνια
0: έτσι πολλά. Το λέω, ρε παιδί μου, μπασκε. Έχουμε μπει επισήμως στο ζώδιο του καρκίνου από σήμερα.
2: Σήμερα ξεκίνησε. Ναι, σήμερα. Χθες
0: ήταν η τελευταία μέρα του διδύμου.
2: Ναι.
0: Σήμερα επισήμως στον καρκίνο και από σήμερα η μέρα μικρότερη. Γιατί χθες ήταν η μεγαλύτερη.
2: Πολύ σωστά. Επίσης, από σήμερα έχουμε ένα μήνα ακριβώς για να θυμηθείτε ότι έχω τα γενέθλιά μου.
0: Ορίστε, 22. Σε ένα μήνα,
2: 22 Ιουλίου έχω γενέθλια. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά γι' αυτό. Παράλληλα, θέλω να σου πω κάτι που έγινε σήμερα στο δρόμο και πρέπει να σου το πω γιατί θα σκάσω. Μήπως και ακούει και αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Πάτησες κανέναν με το αμάξι? Χτύπησες κανένα αμάξι? Γρατζούνησες?
2: Όχι, Ευθύμη. Μόνο τέτοια κάνω στο δρόμο. Εσύ που γκρινιάζεις ότι δεν φλερτάρω.
0: Και κατουράς και σε όλη την εθνική. Δύο πράγματα κάνεις.
2: Ναι, τώρα. Τρακάρεις αν ακούει και ο κατουράς. Άνθρωπος που ψάχνω όμως, αν ακούει, τον ξενερώνουμε.
0: Δεν ήξερα τι ψάχνεις.
2: Ναι, γιατί είπα να εκμεταλλευτώ λίγο αυτή την εκπομπή. Ήμουν στο δρόμο σήμερα, ήρθα από Εύβοια γιατί χθες έπαιζε εκεί και από τη Χαλκίδα μέχρι την Αθήνα πήγαινα δίπλα-δίπλα με ένα άλλο παιδί που εντελώς συμπτωματικά είχα συναντήσει στη Χαλκίδα και τον είχα τσεκάρει και με είχε κοζάρει και εκείνος.
0: Τι είναι συμπτωματικά, σε μαγαζί?
2: Όχι, στο δρόμο. Την ώρα που έφτανα στη Χαλκίδα, βλέπω στο αντίθετο ρεύμα έναν άνθρωπο να πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο κάποιο δίπλα. Χαμογελάω, χαμογελάει.
0: Και μπαίνει στο αμάξι.
2: Και μπαίνει στο αμάξι εκείνος. Εγώ ήμουνα ήδη στον δρόμο. Κοιτάζω τον καθρέφτη ότι γύρισε πίσω και κοίταξε και εκείνος. Και πηγαίνω κανονικά στην πορεία μου, έρχομαι προς Αθήνα. Δεν μου έχει περάσει καν η σκέψη από το μυαλό ότι εκείνος. Και σε κάποια φάση, λίγο μετά τη Χαλκίδα, βλέπω να με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο. Και κάτι βλέπω ένα μπλε μπλουζάκι, γιατί εκείνος φορούσε μπλε μπλουζάκι. Και λέω, βρελές. Και έτσι όπως πηγαίνω στο δρόμο, μετά από κάποια ώρα που τον προσπέρασα.
0: Α, τον προσπέρασα.
2: Τον προσπέρασα. Γυρίζω. Έτυχε εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι γιατί τον προσπέρασα. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήμουν συγκεντρωμένη σε αυτό. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω.
0: Σε προσπερνάει και αυτός.
2: Όχι, τον βλέπω και είναι αυτός. Και με το που μπαίνω μπροστά του, λέω, α, για να δω. Βγαίνει και με ξαναπροσπερνάει. Και ξανακοιταζόμαστε.
0: Και έρχεται η Νταλίκα ξαφνικά. Και έτσι τον χάσαμε τον άνθρωπο. Επειδή κάνατε βλακίες στον δρόμο.
2: Κάναμε βλακίες, δεν κάναμε βλακίες.
0: Σταμάτα ξεκίνα δηλαδή.
2: Δεν σταματούσαμε και ξεκινούσαμε. Απλώς ήμασταν μεσαία αριστερή.
0: Και πού πήγε, πώς τελείωσε η κουβέντα αυτή?
2: Εκεί στα διόδια, εκεί έγινε ζημιά. Εκεί κάπως προσπάθησε να μου μιλήσει, αλλά εκείνος είχε fast pass. Εγώ κινήθηνη τι πήγα από την πλευρά που πληρώνουνε.
0: Καλά, και εκείνος πληρώνει.
2: Ναι, όχι, που πληρώνεις, που σταματάει, ναι. Παιδί μου, στην ουρά θέλω να πω. Λίγο πιο κάτω με περιμένει, καταφέρνουμε, βρισκόμαστε. Και βγαίνει σε μια έξοδο.
0: Σε ποια έξοδο?
2: Να ήταν Κρυονέρι, να ήταν Θρακομακεδόνες, μια από τις δύο εκεί.
0: Μήπως βγήκε για να τον ακολουθήσεις?
2: Άγιο Στέφανο, όχι ρε, δεν νομίζω. Καταρχάς θα μου
0: κάνει. Θα μου παίζε φλάς.
2: Κάτι θα έκανε, ναι, κάτι θα έκανε.
0: Ωραίο κομμενάκι.
2: Πρέπει να ήταν ωραίο.
0: Ηλικία.
2: 30.
0: Ξανθός, μελαχρινός.
2: Πρέπει να ήταν καστανόξανθος.
0: Μπράτσα.
2: Δεν μπόρεσα να δω τόσο καθαρά τα μπράτσα, αλλά πρέπει να ήταν ταυραντισμένο παιδί.
0: Δεν πρόλαβε να δει, αλλά είδε περίπου 30, καστανόξανθος, με μπράτσα.
2: Αφού σε όλο το δρόμο.
0: Σε όλο το δρόμο πηγαίνατε βάρκα γυαλό.
2: Πήγαινε ο ένας μπρος, όλες πίσω, ρε παιδιά, και προσπερνούσε ο ένας τον άλλον. Είχαμε καλή διάθεση. Μ' αρέσουν αυτά όταν συμβαίνουν πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσουν, αλλά δεν, για ακόμα μια φορά δεν μπαίνει το νερό στα βλάκια.
2: Συγγνώμη, τι να
0: κάνω. Τι σ' αρέσει
2: παιδί,
0: αυτό το πράγμα.
2: Πήγαινα να τον
0: καλέ νυχτάκι δεν σε έχουμε καταντήσει. Όλη μέρα παίζουμε και το βράδυ ύπνο. Δεν είναι και μηνύματα. Τζίκι, τζίκι, τζίκι,
2: τζίκι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πρέπει να γίνει.
2: Να
0: τον έκλεινε μπροστά. Αν έμπαινε μπροστά, τον έκλεινε.
2: Τραβούσε γυρόβρυ, να πεινα ανάποδα.
0: Να τον έκλεινε. Μα έτσι γίνονται αυτά.
2: Να τον πήγαινε το δρόμο.
0: Μα έλα σε παρακαλώ.
2: Έλα μου,

έξω σκάει ο Τζίτζικας, αλλά παιδιά δεν έχουμε λόγο να σκάμε εμείς καθόλου, γιατί έχουμε μαζί μας τα Max Stores, που εκεί θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας στην παραλία και όχι μόνο, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες.

0: μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά είναι όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Έτσι, γι' αυτό μη σκάτε καθόλου. Καλοκαίρι στα Max Stores και φυσικά online στα maxstores.gr.
1: Έχουμε hot topic of the day. Hot topic of the day. Ήμουνα πολύ σκεπτικός και προβληματισμένος για το αν φέρω στο Hot Topic of the Day σήμερα αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο με ταράζει και μόνο που πρέπει να το συζητήσω, πόσο μάλλον να το δω, αλλά αποφάσισα να το φέρω, Αστερόπη, για να μπορούμε να μιλάμε άνετα πλέον και να ξέρουν όλοι όσοι τολμούν και σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο, ότι ο νόμος πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρός και ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 10 χρόνια φυλάκισης η θανάτωση και κακοποίηση ενός ζώου. Δεν ξέρω αν καταφέρατε να δείτε το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο, που λες από τη μία γιατί να υπάρχουν αυτά τα βίντεο, αλλά από την άλλη μέσα από αυτό το βίντεο βρέθηκε αυτή η γυναίκα η οποία κατηγορείται για την... τη θανάτωση που σκότωσε, τη δολοφονία ενός σκύλου με το αυτοκίνητό της. Εγώ δεν το έχω δει το βίντεο. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το δω.
0: Εμένα δυστυχώς πετάχτηκε στην αρχική μου χωρίς να ξέρω τι θα δω. Δεν το περίμενα δηλαδή και δυστυχώς το είδα. Πολύ σκληρές εικόνες. Το θέμα είναι η ψυχρότητα, νομίζω, ότι μετάραξε περισσότερο της γυναίκας αυτής, ότι σταμάτησε και μετά συνέχισε. Δηλαδή το έκανε εν γνώση της, με συνείδηση.
1: Προσπάθησαν να την ταυτοποιήσουν, ταυτοποιήθηκε, ναι, στα καλάνια της ημέρας. Η γυναίκα λοιπόν που παρέστηρε και σκότωσε το συγκεκριμένο το σκυλί, το οποίο έχει και όνομα, γιατί ήταν...
0: Το φρόντιζαν εκεί, ήταν ένα ηλικιωμένο
1: σκυλί της γειτονιάς, το οποίο το φρόντισαν, ακριβώς. Να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνεται πως είχε αντιληφθεί την παρουσία του, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Η ίδια, όπως δείχνει το βίντεο, φαίνεται να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνάει από πάνω του χωρίς να σταματήσει, ενώ στην κατάθεσή της τόνισε ότι δεν το είχε δει και πως υπέθεσε πως είχε φύγει. Αυτά δηλώνει. Να πούμε
0: θα
1: ότι...
0: δώσει και γραπτή κατάθεση.
1: Ακριβώς. Το συμβάν έγινε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, και έγινε γνωστό με βίντεο που δείχνει αυτό το όχημα να τραυματίζει θανάσιμα το συγκεκριμένο σκυλί. Την Σίση, όπως την έλεγαν, και το φρόντιζαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής. Να πούμε ότι η ποινή για σκεμμένη θανάτωση ζώου μπορεί να φτάσει τα 10 έτη σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, ενώ ο ίδιος νόμος αναφέρει πως η κακή και η βάναυση μεταχείριση οποιοδήποτε είδους ζώου, όπως ο μέχρι και ο δραστικός περιορισμός συγκαταλέγεται μέσα σε, αυτά, σε αυτές τις αξιόπινες πράξεις, της φυσιολογικής κίνησής του, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, η μη προβλεπόμενη εργασία για το είδος του ζώου, η μη σύνομη αναπαραγωγή, ο εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη θεωρούνται κακοποίηση και τιμωρούνται, όπως και η εγκατάλειψη με φυλάκιση από 1-5 έτη και χρηματική ποινή έως 18.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Να πούμε ότι εις βάρος 60χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακούργημα. Όπως είπε και η Στερόπη, έχει 48 ώρες στη διάθεσή της για να απολογηθεί γραπτός. Η ίδια στην προφορική της έτσι κατάθεση είπε ότι, σας είπε ότι δεν το είδε και ότι μάλιστα είχα μαζί και δύο φίλες μου, μιλούσαμε μέσα στο αυτοκίνητο και ακούγαμε μουσική. Και αυτό
0: το σταμάτημα.
1: Η αναπήδηση που έκανε η ρόδα του αυτοκινήτου, νόμιζα, λέει, ότι ήταν λακκούβα. Και γι' αυτό το λόγο.
0: Μου φαίνεται κάπως περίεργο. Περίεργες αυτές οι δηλώσεις. Δεν ξέρω, προσπαθεί να το σώσει. Δεν μου φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό.
1: Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τέτοια σκηνικά. Δεν ξέρω, όταν άμα σου πηγαίνει η καρδιά να κάνεις κακό σε ένα ζώο, δεν ξέρω γιατί άλλο είσαι ικανός σε αυτή τη ζωή. Γενικά το λέω, για τη συγκεκριμένη μόνο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που... Και το έχουμε δει ακόμα και τώρα, που σκοτώνει αδέσποτα αντί να τα φροντίσει, τα κακομεταχειρίζεται, τα κακοποιεί.
0: Επιτέλους σας πάρουν αυτό που τους αξίζουν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω για Regent's Casino Montparnasse, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι και τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση, 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για πάρα πολύ στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Επίσης φυσικά special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Regent's Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και κλικς που θα κάνουν την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, φέρνω σουσού για Κέτι Γαρμπή, η οποία ακυρώνει συναυλίες της λόγω προβλήματος υγείας. Το ακούς έτσι βαρύ, δεν είναι τόσο βαρύ. Ο γιατρός της επέβαλε αφωνία και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή της. Αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη είναι ότι έπαθε φαριγκολαριγκίτιδα και όλο αυτό ξεκίνησε από μία ψήξη στο πλατό του Just the Two of Us.
0: Την έφαγε ο κοκλώνης.
1: Πάλευε με την κορτιζόνη, έχει λίγο λέει ένα στραβό χυλάκι και της είπε ο γιατρός ότι για 3 εβδομάδες περίπου ένα μήνα δεν θα, θα πρέπει να κάνει αφωνία. Επομένως ακύρωσε και μέρος των προγραμματισμένων συναυλιών.
0: Ναι, γιατί είχαν κανονίσει με
1: Διονύση. Με τον Διονύση Σχοινά, σωστά, να κάνουν και τώρα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά θα επανέλθει, είναι όλα καλά, δεν είναι κάτι το τόσο ανησυχητικό.
0: Περαστικά στην Κετάρα.
1: Περνάω σε Quentin Tarantino, όπου θα συνεργαστεί με Kylie Minogue.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό σε ένα νέο project. Τι συμβαίνει?
1: Γυρίζουν ταινία στην Ουαλία και μάλιστα ο Tarantino αυτή τη φορά θα είναι μπροστά από την κάμερα. Θα συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο τον Jamie Adams, που είναι ο δημιουργός του Kill Bill. Δεν έχουμε μάθει τι θα γίνει σε αυτό το νέο project που θα συνεργαστεί με την Kylie Minogue. Ξέρουμε μόνο ότι το έχει επιβεβαιώσει το Variety ότι θα συμπροταγωνιστήσουν και μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν στην πόλη Porthcawl της Ουαλίας και εκεί πραγματοποιούσαν λέει γυρίσματα μεταξύ των οποίων ήταν και μια κηδεία σε τοπική εκκλησία και σκηνές είχαν να γευματίζουν μαζί.
0: Okay.
1: Θα είναι και κάποιοι Ουαλοί ηθοποίοι και τα λοιπά.
0: Άντε να δούμε.
1: Δεν ξέρω ούτε τι τίτλο έχει.
0: Αγαπάμε Ταραντίνο. Φυσικά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
1: Τι θα
0: με
1: γίνει.
0: Με την Kylie Minogue.
1: Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να μην είναι δυνατό?
0: Πώς θα πάει, όχι τι θα μας δείξουν, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Ελπίζω να είναι κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Και περνάω στο συγκινητικό αντίο της Jennifer Aniston στο σκηνοθέτη των Friends, γιατί έφυγε από τη ζωή ο James Burrows, σωστά, και έγραψε
0: James Burrows
1: και έγραψε ένα κείμενο πολύ συγκινητικό. Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram η Jennifer Aniston.
0: Ναι, γιατί παιδιά, εντάξει, αυτοί περάσανε μαζί. Αυτοί τους ανακάλυψαν ουσιαστικά η παραγωγή και ήταν παιδάκια.
1: Ναι.
0: Ηθοποιοί εννοώ των Friends που ξεκίνησαν ως παιδιά και 10 χρόνια μετά κάνανε τα φιλαράκια.
1: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σου για τα παιδιά. Τους αποκαλούσε παιδιά. Πού είναι τα παιδιά? Για να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να κάνουν το αστείο να λειτουργήσει. Τους ένιωθε σαν να είναι δικά του παιδιά, έγραψε η Jennifer Aniston. Ήταν πολύ γενναιόδωρος, πάντα την ρωτούσε πώς είναι. Σαν πατρική φιγούρα ήταν.
0: Και φυσικά μεγάλο σκηνοθέτη πέρα από τα Friends και Big Bang Theory και Will and Grace. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες κωμωδίες της αμερικανικής τηλεόρασης. Έχει κερδίσει 11 αφορές βραβείο Grammy σε όλη την καριέρα και 5 βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα είχε και πάρα πολλές υποψηφιότητες σε όλη του την καριέρα. Οι υποψηφιότητες του ήταν ατελείωτες για βραβεία και στην Αμερική μόνο που είσαι υποψήφιος μετράει και ας μην το πάρεις δηλαδή.
1: Ναι, γιατί
0: πολλά.
1: Είναι μεγάλο πράγμα, δεν μπαίνεις έτσι απλά υποψήφιος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φαντάσου, κλείς τα μάτια σου τώρα, θα σε πω τώρα κάτι πολύ.
1: Ναι.
0: Φαντάσου ότι περπατάς στο μοναστηράκι.
1: Ωραία.
0: Και εκεί που περπατάς,
1: ναι,
0: κάτι τραβάει την προσοχή σου. Κάτι διαφορετικό.
1: Α, τι
0: κάτι
1: αυτό
0: που μυρίζει καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλω, πες μου.
0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, κορίτσια και αγόρια και αστερόπι.
1: Ναι. Εγώ.
0: Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα τη σειρά περιποίηση σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα, αλλά μπορούμε να σας πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στον Music 892, γιατί τα μαθαίνετε πρώτοι εδώ από εμάς και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και πανέτοιμοι.
1: Βλέπετε που θα
2: βάραμε. Οκ.
3: Χρησιμοποιώ, πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξε το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
22: Τρουφαλντίνο!
21: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
23: Έλα, πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
23: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
24: Έλα εδώ, δεξιά.
23: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
24: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
23: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Έλα και είναι Δευτέρα, δεν ξεχνιόμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε εσείς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Ακριβώς στα μισά της εκπομπής μας ακούτε music, είμαστε την Τελούλου. Πάντα το απόγευμα, δεν το ξεχνάτε ποτέ, με Αστερόπη και Ευθύμη. Ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Κώστας είναι εδώ. Ένας άλλος Γιάννης, ο Χρήστος, ο Ηλίας, ο Μιχαήλ, η Αγγελική. Γεια σας ρε παιδιά. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας τώρα που μόλις συντονιστήκατε, να μας πείτε τι κάνατε και πώς κυλάει μέχρι στιγμής η Δευτερίλα.
1: Επίσης, οι Ντελούλου ξέρετε τι άλλο κάνουν. Σας έχουν πάντα τις καλύτερες προτάσεις, σας ανοίγουν τα μάτια και σας προτείνουν τα πιο έγκυρα πράγματα. Έχω να σας προτείνω Mascarton Super Market Μασούτης, που με κάθε αγορά μετατρέπεται σε κέρδος από την πρώτη στιγμή και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο και μπορείτε να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές και φυσικά να εξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Γιατί η Mascarton σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας και στο κατάστημα και στο e-shop Μασούτης. Φυσικά μπορείτε να την αποκτήσετε.
0: Χθες ήταν μεταξύ άλλων και η γιορτή του πατέρα. Δεν ξέρω αν το πήρε κάποιος χαμπάρι.
1: Πώς να μην το πάρει, καλέ, που γεμίσαν όλα τα social με πατεράδες. Έγινε σαν τη γιορτή της μητέρας αυτό ξαφνικά.
0: Άντε καλέ, ούτε καν.
1: Ρε ναι.
0: Γιατί πήρες δώρο στον μπαμπά σου?
1: Όχι, δεν πήρα.
0: Στη μαμά σου παίρνεις?
1: Ναι.
0: Άρα δεν έγινε σαν τη γιορτή της μητέρας.
1: Ναι, αλλά.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Φέτος είναι η πρώτη φορά που είδα τόσες φωτογραφίες.
0: Όταν θα
1: από
0: φτάσουμε
1: μπαμπάδες
0: στο σημείο να παίρνουμε αντίστοιχα τα δώρα που παίρναμε στις μαμάδες μας, τότε μπορεί και να είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα πάρουμε δώρο.
0: Άντε καλέ. Ναι, δεν το θυμάται. Δεν τον θυμάται κανένας τον μπαμπά. Τώρα, αυτό κατά πόσο είναι και τυχαίο είναι άλλη κουβέντα, μα θέλετε να την κάνουμε. Κατά πόσο ρε παιδί μου είναι, ξέρεις, τη θέση της μαμάς.
1: Ψυχοθεραπεία θα κάνουμε ή εκπομπή τώρα?
0: Όχι ρε παιδί, μπορεί και κάτι να σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ότι δεν το θυμόμαστε και ότι τους έχουμε λίγο του πεταματού, είναι αλήθεια, ότι πια η γιορτή του πατέρα και...
1: όχι εσύ, είναι επειδή οι μπαμπάδες δεν γκρινιάζουν για τα δώρα. Ενώ τη μάνα σου άφησε την χωρίς δώρο. Να σου πω εγώ μετά τι έχει να γίνει.
0: Δεν ξέρω, πάντως με αφορμή την χθεσινή γιορτή, που όσοι τη θυμηθήκατε και όσοι είπατε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σας, αποφασίσαμε σήμερα στο συμπλήρωση τη φράση που έχουμε κάθε Δευτέρα, γιατί είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να σας κουράζουμε πολύ και να σας έχουμε να γράφετε κατεβατά. Αποφασίσαμε να βάλουμε για τους μπαμπάδες μας, τους δικούς μας, τους δικούς σας, όποιον θεωρεί ο καθένας μπαμπά, και να συμπληρώσετε τη φράση: αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να τρεις τελίτσες. Γιατί ως γνωστόν, από κάτι συνήθως οι μπαμπάδες είναι αυτοί που μαθαίνουν στα παιδιά κάτι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ πάντως, άμα δεν ήταν ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να κολυμπάω.
0: Σου έμαθε κολυμπή?
1: Ναι. Και την έχω πολύ core memory στο μυαλό μου αυτή την ανάμνηση. Γιατί τον θυμάμαι, ήμουνα 3 χρονών, ό,τι είχε γεννηθεί η αδερφή μου, μου έδειχνε να κολυμπάω και ήταν και η μαμά μου από την απέναντι πλευρά και ξαφνικά μου λέει: ωραία, τώρα πρέπει να φτάσει τη μαμά. Και του λέω: όχι, όχι, μην με αφήσει. Και κάνει βήματα πίσω και ερχόταν μπροστά μου. Με είχε στο νου του δηλαδή, αλλά με έμαθε να κολυμπάω.
0: Χωρίς μπρατσάκια.
1: Χωρίς μπρατσάκια, μπράβο. Ρε, πας καλά. Και ήταν βαθιά, δεν πατούσα κάτω. Για μένα ήταν βαθιά. Εγώ δεν πατούσα κάτω, κατάλαβες.
0: Εγώ νομίζω, θα πω ότι δεν θα ήξερα να οδηγάω. Γενικά όμως, γιατί θυμάμαι
1: τι
0: ότι ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που μου έμαθε ποδήλατο. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: είχαμε τις βοηθητικές στις ρόδες. Μου έβγαλε πρώτα τη μία,
1: ναι,
0: και μου έβγαλε μετά την άλλη,
1: ναι.
0: Αυτός ήταν που τα ξεβίδωσε. Ο μπαμπάς μου έμαθε να οδηγώ τρακτέρι.
1: Τρακτέρι,
0: βέβαια. Το τρακτέρι. Το τρακτέρι, το ξέρεις το τρακτέρι? Είναι το τρακτέρι. Και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουμε, γιατί είναι γεωργοί. Ο μπαμπάς μου έμαθε να οδηγώ αυτοκίνητο και μηχανάκι.
1: Α, νόμιζα ότι είχατε δάσκαλους οδήγησης.
0: Όχι. Όταν πριν πάμε. Ο μπαμπάς μου όμως 18 χρονών όταν έγινα. Δηλαδή είχα γενέθλια και με πήρε από το χέρι και
1: ναι,
0: με πήγε και με έγραψε
1: στη
0: σχολή οδηγών 18 και ούτε μία ημέρα, γιατί μου είπε: δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου για να είσαι ανεξάρτητος. Και θα πας να βγει, θα πάμε και με έκανε την εγγραφή και πλήρωσε κιόλας, ρε παιδί μου, σαν τα 18.
1: Μόνο αεροπλάνο δεν σε έβαλε να οδηγήσεις.
0: Γενικά με την οδήγηση το έχει πάρα πολύ και θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα skill που πρέπει να το έχουν οι άνθρωποι για να...
1: Είναι αυτόνομοι.
0: Ναι, και να εξυπηρετούνται.
1: Συμφωνώ.
0: Και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και στο να είμαι και καλός οδηγός, όσο καλός, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είναι ο καθένας, αλλά και να μην φοβάμαι να οδηγώ. Δηλαδή τώρα, ναι, δώσ' μου ό,τι θέλεις. και ας μην το έχω οδηγήσει ποτέ, δεν μιλάω τώρα για μόνο κάτι μεγαλύτερο από το αυτοκίνητο. Ναι. Ξέρω εγώ, αεροπλάνο, δεν ξέρω. Θα το παιδέψω, δηλαδή δεν θα, θα το δώσω την εντολή. Ανέβα. Τράβα το, καταλαβαίνεις, τράβα μαλλί.
1: Να δω και να οδηγάς και ελικόπτερο τώρα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αεροπλάνο σου είπα εδώ πέρα. Το ελικόπτερο είναι, ρε αγάπη, υποδιέστερο.
1: Ευκολάκι.
0: Τι, από εδώ τους λέω θα οδηγήσω αεροπλάνο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να... Τι...

0: Σήμερα στην εκπομπή μας συμπληρώνουμε τη φράση «Αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να...» Τι να, τρεις τελίτσες με αφορμή τη γιορτή του πατέρα που ήταν εχθές. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Η Κρίστα λέει να παρκάρω.
1: Να παρκάρω.
0: Όταν πήρα το αμάξι δεν είχα ακόμα το δίπλωμα στο χέρι. Είχα περάσει, είχα λέει περάσει, απλά άργησε το Υπουργείο να μου το στείλει. Κάθε μέρα μετά την δουλειά με πήγαινε στο πάρκινγκ του ΟΑΚΑ και με έβαζε να παρκάρω. Μια φορά του πάτησα και όλα στο πόδι, αλλά συνέχισα να μου μαθαίνει και είναι ήρωας.
1: Οι μπαμπάδες και η οδήγηση είναι μπόνους, ε.
0: Ο μπαμπάς μου μου έμαθε ηθική, τιμιότητα, αγάπη και εκτίμηση. Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 2 χρόνια. Αυτά θα μου μείνουν για πάντα. Ευχαριστώ μπαμπά. Γράφει εδώ ένας φίλος που δεν γράφει το όνομά του. Να είσαι γερός να τον θυμάσαι. Αν δεν ήταν ο μπαμπάς μου δεν θα ήξερα την ζώνη. Μας γράφει ο Πασχάλης.
1: Μπαμπάς ίσον αυτοκίνητο μέχρι στιγμής.
0: Όχι, τη ζώνη προφανώς εννοεί την ζώνη της, του παντελονιού. Φορούσε ζώνη ο μπαμπάς του. Και
1: οπότε...
0: μάλλον από εκεί έμαθα να φοράει στα τζιν.
1: Οκ, να μην τους πες, μάλιστα.
0: Ως αυτοκινητιστής, έχοντας λεωφορείο, με έμαθε να οδηγώ πολύ καλά, να αλλάζω λάστιχο. Μας τα γράφει η Ελευθερία αυτά.
1: Μπράβο.
0: Και βάζοντας πέτρα στη ρόδα, να την περνώ χωρίς να μου σβήνει η μηχανή του αυτοκινήτου.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο και σε αυτόν τον μπαμπά. Μπράβο. Χρήσιμα. Χρήσιμα πράγματα αυτά.
0: Και γενικά τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει όλοι για τον για τους μπαμπάδες σας, λέτε ότι κάτι σας έμαθε. Και κυρίως έχει να κάνει με ηλεκτρολογικά, με αυτοκίνητα και αυτά. Εκτός από τον Κώστα που ήρθε ένα μήνυμα, λέει ο μπαμπάς μου είναι απέσιος άνθρωπος και είναι φυλακή.
1: Α.
0: Κώστα, είναι μάλλον εκεί που του αξίζει.
1: Που πρέπει.
0: Που πρέπει, εφόσον είναι φυλακή και όπως λες είναι απέσιος άνθρωπος. Είναι φυλακή όμως. Αυτό.
1: Οπότε είναι τα καλά νέα της ημέρας, αφού λες αυτό
0: κράτα,
1: ο ίδιος
0: ναι.
1: ότι είναι απέσιος.
0: Ο μπαμπάς μου έμαθε να τρώω λαχανοντολμάδες, μας γράφει η ζωή. Γιατί τους έφτιαχνε και επίσης ακόμα και τώρα κάνει φανταστικό αυγολέμονο. Το οποίο είναι λέει η σπεσιαλιτέ του και μου έμαθε και να τους τρώω αλλά και να τους φτιάχνω.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μεταδίδεται η γνώση από γενιά σε γενιά.
0: Ο Σπύρος λέει ο μπαμπάς μου έμαθε να ανάβω φουφού.
1: Ναι.
0: Να ανάβω το τζάκι.
1: Μπράβο.
0: Από την αρχή. Είναι δύσκολο αυτό το σκυλ, δεν είναι...
1: Όχι καλέ,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Νομίζουμε ότι είναι εύκολο και όσες φορές έχω πάει να ψω φωτιά. Μη σας πω.
0: Τι?
1: Μία φορά ήμουνα χωρίς φρύδια και βλεφαρίδες. Την άλλη φορά δεν άναψε ποτέ. Είναι δύσκολο.
0: Ο εμπριστής των του σεξου ορίστα.
1: Όχι, όχι, να, εγώ πήγα να κάνω μόνη μου, μη σκάτει.
0: Η πυρομανής πάει και βάζει
1: υπόλοιποι
0: φωτιές.
1: Υπόλοιποι δεν θα... Μου είχε πει ο μπάς μου ότι βάζουμε λίγο ενόπνευμα. Και εγώ επειδή δεν βρήκα ενόπνευμα στο σπίτι χρησιμοποίησα καθαρή βενζίνη.
2: Μπράβο.
0: Ωραίο. Μπράβο. Την έκανε όμορφη, δεν μπορούσε να την κάνει και έξυπνη. Δεν, τι να κάνει. Ο μπαμπάς μου με έμαθε πως δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει το δεν θέλω, μας γράφει Σταυρούλα. Αυτή είναι μια, όντως μια έκφραση πολύ γνωστή και μαμαδίστηκε και μπαμπαδίστηκε ταυτόχρονα.
1: Γονεϊκή.
0: Έτσι, ναι. Και η Ελένη γράφει ότι μου έμαθε να κάνω γυμναστική. Πολύ χρήσιμο αυτό, Ελένη, και αν σου έγινε και συνήθεια, θα έχεις και σωστά γεράματα. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα ποτέ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συμπληρώστε και εσείς τη φράση. Αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να. Τι δεν θα ξέρατε να κάνετε. Τρεις τελίτσες και τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια στον αέρα.
1: Εμείς ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε την καλύτερη λίστα για φέτος και θα τη μοιραστούμε μαζί σας με ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες και βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά και σαπ. Και όλα αυτά θα τα βρείτε και πόσο θα κοστίσουν μαζί εκεί που τα χρειάζεστε. Εκεί που πρέπει να πάτε και αν πάτε στα Max Stores θα έχει όλα, όλα αυτά που σας είπα μόλις και περισσότερα για τις διακοπές σας και την παραλία εύκολα και γρήγορα σε ένα σημείο χωρίς να τρέχετε να ψάξετε όλη την Αττική. MaxStores.gr. Φέτος δεν σκάτε γιατί το καλοκαίρι είναι στα Max.

0: Εδώ είμαστε μαζί σας, στην παρέα σας, τον Music 892. Σωματικά και ψυχικά είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί συζητάμε μαζί σας και μας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, κάνουμε σωστούς τα breaks, ξέρετε.
1: Αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα τι να κάνω. Τρεις τελίτσες και η Μέρη λέει να κολυμπάω. Είναι και αυτό κάτι που σκύλο αναλαμβάνει ο μπαμπάς, ας πούμε. Ίσως επειδή όταν ήμασταν μικροί, εγώ, ας πούμε, έκανα βουτιές από τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που σκαρφάλωνα πάνω του και βουτού. Οπότε ίσως γι' αυτό να είναι αυτός ο ρόλος του πατέρα.
0: Ή να σε μαθαίνει σημαντικά πράγματα, δεν ξέρω, σημαντικά που έχουν να κάνουν με skills. Δηλαδή οδήγηση, ποδήλατο, κολύμπι, είναι γύρω από τα σπορ κάπως.
1: Ή πιάνο, όπως μας είπε ο Βασίλης, ότι ο μπαμπάς του έμαθε να παίζει πιάνο, όντας βέβαια μουσικός.
0: Ναι.
1: Αλλά έκατσε και ασχολήθηκε και ήταν, λέει, από πάνω μου και μου έμαθε να παίζω πιάνο.
0: Του μετέδωσε τη γνώση, ωραίο αυτό.
1: Αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα πόσο δυνατή είναι η μαμά μου, γράφει η Εύα. Από τα πολύ
0: ωραίο και συγκινητικό.
1: Ωραία μηνύματα αυτό.
0: Δεμένη οικογένεια.
1: Εύα. Και επίσης εδώ ακόμα ένα άλλο μήνυμα. Ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι με τον μπαμπά μου, αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα να αγκαλιάζω παιδιά. Γιατί είναι, λέει, από τους μπαμπάδες που μου έμαθε ότι η αγκαλιά δεν έχει φύλο, ότι και οι άντρες μπορούν να αγκαλιάζονται μεταξύ τους, και με έκανε να μην φοβάμαι να αγκαλιάζω κόσμο γύρω μου.
0: Τι ωραίο, και σου μεταδίδει και το συνέστημα.
1: Τι ωραίο και πόσο καθόλου μπαμπάς 90's.
0: Καλά, ναι.
1: Πόσο καθόλου μπαμπάς 90's που την είχαν την αγκαλιά, δεν ξέρω. Κάποιος τους είχε πει ότι αν αγκαλιάζει τα παιδιά, και ειδικά άμα είναι αγόρια, θα σε χτυπήσει το ρεύμα. Θα πέσει τον μπαλκόνι να σε πλακώσει, δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα τους πεις αγαπώ, ας πούμε, θα ανοίξει γη και θα
0: πάθουν εγκεφαλικό.
1: Ναι. Οπότε, μπράβο που έχεις ένα τέτοιο πατέρα. Και να πούμε κιόλας ότι οι new age πατεράδες, αυτοί τώρα που είναι μπροστά, και το βλέπω και από τον αδερφό μου, το βλέπω και από τον κουμπάρο μου, γενικά από τον περίγυρό μου, που έχουν αγόρια, αυτό, παιδιά, έχει φύγει.
0: Πάλι πλέον καλά.
1: Η αγκαλιά, η αγάπη, το παιχνίδι, το τσίμπημα και στα αγόρια και στα κορίτσια είναι πλέον πολύ μες στην οικογένεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως για τα αγόρια.
0: Και απελευθερωτικό, και μαθαίνουν να εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους προς όλους.
1: Η Ελένη λέει, αν δεν ήταν ο μπαμπάς μου, δεν θα ήξερα τόσο καλή ορθογραφία. Διαβάζαμε την καρτέλα που είχαμε στο δημοτικό και ήταν πολύ επίμονος και δυνατός στο να μου τα μάθει. Ευχαριστώ, μπαμπά. Μπράβο στον μπαμπά, πολύ ωραίο. Όπως και η Στεφανία μας λέει ότι δεν θα ήξερε γεωγραφία, γιατί, λέει, ήταν ακριβώς όπως ο Πόποτας.
0: Αυτό
1: με το γιο του.
0: Τώρα.
1: Ζούσα,
0: είχε,
1: λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα. Έμαθα όμως γεωγραφία. Ξέρω, λέει, πάρα πολλές περιοχές και σε Ελλάδα και στο παγκόσμια, στο εξωτερικό. Μόνο και μόνο από αυτά που μου έλεγε ο μπαμπάς μου. Και επίσης αναγνωρίζω, λέει, και σημαίες.
0: Ρε, μπράβο στον μπαμπά και σε αυτό το μπαμπά και στους υπόλοιπους μπαμπάδες που έκαναν τόσο καλή δουλειά.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με δικά σας μηνύματα. Έχουμε παιχνίδι στη συνέχεια. Το νου σας θέλουμε alert για να βγείτε να παίξουμε παρέα. Και έχουμε ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά. Αντελούλου.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Αντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Music 892.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Α4 τα περιπολικό εκεί.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Apple Music 892.
1: Καλώς τους, γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, βεβαίως, Αστερόπη και Ευθύμης, 4 λεπτά και μετά από τις 8 διανύουμε τις τελευταίες ημέρες αυτού εδώ του μήνα. Εσκεμένα δεν λέω τελευταία Δευτέρα, γιατί έχει άλλη μία Δευτέρα ο Ιούνιος, που είναι 29 Ιουνίου την άλλη Δευτέρα, και φυσικά 30, στις 30 μηδενίζει ο μήνας Τρίτη. Υπολόγισε λίγο πληρωμές και αυτά και αλλιώτικα.
0: Και
1: γιατί...
0: άλλη Τρίτη,
1: Ναι, σε βλέπω
0: δύσκολα,
1: λίγο...
0: Δύσκολα είμαστε,
1: παιδιά. Λίγο ζόρικα.
0: Δύσκολα είμαστε μέχρι την άλλη Τρίτη για να βγει ο μήνας.
1: Μπαίνει κάποιος στο στούντιο, τον κοιτάει στα χέρια και στις τσέπες. Τι έχει, τι τρώει, πόσα βγάζει... Αν πέφτουν λεφτά από κάτω από τα τέτοια, κάτι ψηλά μαζεύει.
0: Εσένα προσέχω ρε, που σου φεύγουν 5 ευρώ από τις τσέπες και είσαι μας... Ω, θα μαζέψω μετά.
1: Ξέρω ότι θα τα μαζέψεις εσύ. Πώς έχεις όταν έχεις ένα σκύλο στο σπίτι και πέφτει φαγητό και δεν σε νοιάζει, γιατί λες θα περάσει.
0: Εγώ τα μαζεύω και στα δίνω, αγόρι μου. Τα μαζεύω και στα δίνω γιατί τα υπολογίζω.
1: Μεταξύ μας τώρα, τι? Σίγουρα με έχεις σουφρώσει. Σίγουρα.
0: Τι είπες τέτοια κουβέντα για
1: πιστεύω,
0: μένα.
1: Πιστεύω, ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Πιστεύω ένα
0: θα τσακωθούμε.
1: Πιστεύω ένα 5 ευρώ από το σπίτι
0: θα
1: μου.
0: Θα τσακωθούμε.
1: Σούφρωσες.
0: Δεν έχω πάρει από το σπίτι σου ένα λεπτό.
1: Βρε, καλά έκανες και τα πήρες. Δεν με νοιάζει τώρα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
1: Εγώ πιστεύω. Εγώ θα με έπαιρνα.
0: Θες να με νευριάσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι έβαλες χεράκι λίγο στο μήλι. Και στα βρακιά που σου είπα ότι έχω τα λεφτά.
0: Τι λες.
1: Μια εβδομάδα στο. Επειδή δεν τα μετράω όταν γύρισα, δεν σημαίνει ότι.
0: Πας καλά. Αν δεν μου. Σου δίνω τώρα τα κλειδιά του σπιτιού σου.
1: Α, έχει και τα κλειδιά του σπιτιού. Αχ, έχει και τα κλειδιά του σπιτιού μου, το ξέχασα, παιδιά.
0: Τώρα στα δίνω τα
1: όχι
0: κλειδιά.
1: Όχι 5 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τέτοια κουβέντα εμένα.
1: 100. 200. Χαλάλη σου. Δεν τα θέλω.
0: Θα φύγω από την εκπομπή.
1: Δεν τα θέλω.
0: Πάρε πίσω την κουβέντα που είπες. Θα τα παρατήσω όλα. Στο λέω.
1: Χεράκι στο μελάκι, στο βρακάκι εκεί πέρα έβαλες. Δεν πειράζει.

0: Ένα μήνα έμεινε. Ένας μήνας. Κάνει υπομονή. Πω πω πω και εσύ τι σε είπαμε. Κλέφτρα σε είπαμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άμα δεν παίρνεις από το φίλο σου, από πού θα πάρεις?
1: Από κανέναν.
0: Άμα δεν έχεις το θάρρος να ανοίξεις το σιρτάρι του φίλου σου να παίρνεις 10 ευρώ.
1: Όχι, άμα ήθελα να σου ζητήσω λεφτά θα στα ζήταγα. Δεν θα σου κλέβα τα λεφτά σου.
0: Αυτά που ζητάς τα μετράω όμως. Αυτά που κλέβεις δεν τα ξέρω.
1: Είπες αυτά που κλέβεις, το συνεχίζεις. Θα κάνεις μόνο σου εκπομπή, το λέω.
0: 6-9-3-9-8-9-2. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ελάτε να παίξουμε. 6-9-3-9.
1: Εγώ δεν παίζω.
0: Έλα, παίξε μας. Έλα, έλα. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα.
1: Να σου παίξω μια στα δόντια.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θύμωσε τώρα. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Θα πρέπει να μαντέψετε πόσα λεφτά μου έχει κλέψει η Αστερό. Αχ, με βαράει. Ρε πονάω.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου.
0: Βοήθεια, ρε πω.

0: Να. Έχω πολύ ωραία έρευνα να σας πω σχετικά με τους πέντε τύπους απιστίας. Τους θέλετε?
1: Φυσικά τους θέλουμε.
0: Λοιπόν, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί του σεξ.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Ναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις σχέσεις, που ορίζουν τις απιστίες, που λένε, ρε παιδί μου, ξέρουν πράγματα γύρω από το σεξ και όχι μόνο, γενικά για τις ερωτικές σχέσεις. Και ουσιαστικά προσπαθούν να ορίσουν τι σημαίνει απιστία. Και έτσι κατέληξαν ότι υπάρχουν πέντε τύποι απιστίας.
1: Πέντε το.
0: Ποιον φαντάζεσαι εσύ, ας πούμε? Ποιους φαντάζεσαι? Πες μου έναν.
1: Σίγουρα είναι ο πατροπαράδοτος, το να κάνεις σεξ με άλλον άνθρωπο.
0: Η σωματική.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σωματική απιστία.
1: Βέβαια.
0: Είναι στο νούμερο ένα. Πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που θεωρούν το σεξ με κάποιον που δεν είναι ο σύντροφός τους ότι είναι απιστία. Πιστεύουν ότι η σωματική έλεξη δεν έχει να κάνει με την αγάπη και τα συναισθήματα, γι' αυτό και δεν θεωρείται απιστία. Αυτοί που το απιστούν το θεωρούν αυτό. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί δηλαδή που το κάνουν.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Έχουν αυτό.
1: Μα είχαμε πιει και σιγά τι ήταν ένα σεξ. Έχω ακούσει να λένε.
0: Αυτό που λένε ειδικοί πάντως, θέλω να σου πω, έχει να κάνει με το ότι υποστηρίζουν πως αν η σωματική συνέβρεση με κάποιον άλλον ενώ βρίσκεσαι σε σχέση θεωρηθεί απιστία, εξαρτάται από το σύντροφό σου.
1: Άσε με ρε που εξαρτάται, είναι απιστία όπως και να έχει. Τι,
0: δεν είναι ρε
1: ότι
0: παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Το έκανες με συνέστημα, άρα δεν μετράει.
0: Ρε παιδί μου, λένε ότι δεν είναι αυτό που λέμε η γη γυρίζει. Έχει να κάνει πολύ με τον άλλον. Μπορεί να έχεις κάτι πιο χαλαρό, κάτι πιο open. Επίσης,
1: θα σου έλεγα πως open.
0: Θα σας μιλήσω και για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις που κάποιοι θεωρούν απιστία. Αν λένε οι ειδικοί ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να φαντασιώνεις σε κάποιον που θεωρείς ελκυστικό, είτε βρίσκεσαι σε σχέση είτε όχι.
1: Αλλά
0: ωστόσο, το να τον ονειρεύεσαι όλη την ημέρα και να φτάνεις σε σημείο να λες ψέματα στο σύντροφό σου είναι λιγάκι επικίνδυνο για τη σχέση σου. Ας πούμε, αν πηγαίνεις συνέχεια στο ίδιο καφέ, στο οποίο εκείνο καφέ φτιάχνει ένας μπαρίστα που εσύ το θεωρείς όμορφο, γνωρίζεις το πρόγραμμα εργασίας του και λες ψέματα στο σύντροφό σου για το που βρίσκεσαι, κάποιο πρόβλημα θα υπάρξει.
1: Προφανέστατα.
0: Αλλά το να τον παίζεις με τον μπαρίστα δεν είναι.
1: Τι λες μωρ που δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Τι λες?
0: Όχι παιδιά, το να φαντασιώνεσαι μόνος σου και να κάνεις πράγματα με τον εαυτό σου με τον μπαρίστα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Όχι.
1: Αυτό... Το ίδιο λέμε τώρα.
0: Όχι, αυτός δεν λέει το ίδιο.
1: Συγγνώμη, τον φαντάζεσαι και συνεχίζεις και το
0: τον
1: ίδιο.
0: Τον φαντασιώνεσαι. Το να είσαι μόνος σου, μόνη σου στο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Και να ασχολείσαι και να βλέπεις κόκκους καφέ να πέφτουν πάνω σου και τον μπαρίστα να στα ρίχνει τα καφέ και τα όλα.
1: Ναι, τι δεν είναι?
0: Αυτό δεν είναι απιστία. Αλλά γιατί? Το να πηγαίνεις και να κοιτάς και να παίρνεις μάτι τον μπαρίστα.
1: Αγαλά.
0: Αυτό είναι.
1: Τα έχεις μπερδέψει. Αν μπορούσα να δεχτώ κάτι, θα ήταν το ανάποδο. Να πας και να δεις τον μπαρίστα τελεία. Το να το φαντάζεσαι.
0: Δεν είναι απιστία αυτό.
1: Και να κάνεις με τον εαυτό σου πράγματα
0: δικαίωμα
1: δεν είναι απιστία.
0: Δικαίωμα το τι κάνει ο καθένας, παιδιά, μόνος του δικαίωμα. Sorry, δικαίωμα.
1: Όχι, έχουμε πει το φάτε μάτια ψάρια για αυτό το λόγο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τον μπαρίστα, άμα θέλουμε. Όχι να κάνουμε πράγματα με τον μπαρίστα.
0: Συναισθηματική απιστία. Τώρα θα σας μιλήσω για πολύ λεπτές.
1: Τώρα, τι θέμα έχεις διαλέξει εσύ που δεν θεωρείς τίποτα από όλα αυτά απιστία? Να έρθεις να μας τα πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος στη σχέση μου. Δεν έχω ούτε φραγμούς.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν
0: περνάμε
1: είναι.
0: Όλοι καλά και
1: όσοι
0: αυτό
1: είστε.
0: Βγαίνει προς τα. Και αυτό βγαίνει.
1: Όσοι, όλη η Αθήνα περνάει καλά,
0: ευθύμη
1: μου. Παράπονο κανένα.
0: Παράπονο κανένα, έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να υπάρχουν παράπονα στις σχέσεις. Λοιπόν, δεν είναι κακό να αγαπάς και να τρέφεις θετικά συναισθήματα για κάποιον άλλον ενώ είσαι σε σχέση. Ούτε να έχεις φίλους με τους οποίους νιώθεις πολύ κοντά.
1: Μπράβο.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει όταν ξεκινούν και τα μυστικά. Αν συναντάς αυτόν τον φίλο κρυφά από τον σύντροφό σου, τότε μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει και εκεί όλο στο κρυφό το βάζουν οι ειδικοί. Όπως
1: γιατί...
0: και με τον μπαρίστα.
1: Μα...
0: Δεν σου είπε να πας να μην βλέπεις τον μπαρίστα. Σου είπε όταν ξεκινάς να λες ψέματα. Πήγα για ψώνια ενώ εσύ σου στον μπαρίστα.
1: Γιατί το ψέμα σημαίνει ότι κάτι θέλεις να κρύψεις. Και άρα για να θέλεις να το κρύψεις, έχεις λερωμένη τη φωλιά σου.
0: Απιστία, σύμφωνα με τους ειδικούς, συμβαίνει και ισχύει και θεωρείται όταν ξοδεύεις κρυφά από τον σύντροφό σου.
1: Ξοδεύεις κρυφά?
0: Ναι, το να κρύβεις, ας πούμε, τα ποσά που ξοδεύεις. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ και σου λέω, αγάπη μου, πήρες καινούργια τσάντα και λες. Όχι. Λέω, μα αφού την βλέπω. Α, αυτή λες, ναι. Και σου λέω, πώς την πήρες? Και εσύ, ας πούμε, έδωσες 200 ευρώ για την τσάντα. Και μου λες, δεν ήταν ακριβή, έδωσα 30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι απιστία.
1: Αυτό τώρα εντάξει δεν είναι.
0: Εδώ
1: είμαστε υπερβολικοί.
0: Όχι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γιατί το να μου κρύβεις τα έξοδα μας επηρεάζει.
1: Μας επηρεάζει.
0: Επηρεάζει το κοινό μας προϋπολογισμό, φίλε.
1: Σίγουρα, αλλά εδώ.
0: Το
1: ότι
0: πας και βλέπω τον μπαρίστα δεν σε επηρεάζει αυτό.
1: Τι λες που δεν σε
0: ξοδεύω. Μόνος μου πήγα, δεν σου είπα έλα μαζί μου.
1: Ναι, αλλά
0: βλέπω.
1: Είναι πάνω σε μένα αυτό, με κοροϊδεύεις.
0: Τέλος, η απιστία της διπλής ζωής στα social media. Αυτό είναι όλο και πιο συχνό τελευταία.
1: Αλήθεια.
0: Το πρώτο χαρακτηριστικό της, οι αντιδράσεις και το να ακολουθείς προφίλ πρώην.
1: Αυτό. Βρε και πρώην και νυν και ανθρώπων που δεν ξέρεις όταν είσαι σε σχέση και τις φωτιές τις πετάς έτσι.
0: Φωτιές με λιτζάνες και ροδάκινο.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα πρώτα, πάνω βγαίνει σε μένα. Τα πρώτα τρία εμότικον με το παίρνει στο κινητό.
1: Τα δικά σου είναι αυτά.
0: Φωτιά, ροδάκινο με λιτζάνα.
1: Ναι, αλλά εσύ.
0: Φτιάχνει σαλάτε, φρούτα, πολύ ζέστη. Δεν είναι τα πρώτα. Α, και τα άλλα. Όχι τα κερασάκια, οι τρεις σταγόνες.
1: Ναι,
0: γιατί άμα
1: εσύ...
0: βάζεις φωτιά πρέπει να τις βίνεις μετά, παιδιά. Τόσα πράγματα γίνονται εδώ πέρα, καθίστε.
1: Επίσης... όμως δεν ένταξες σε κάποιον αποκλειστικότητα, οπότε εσύ μοίρασέ τα αυτά που θες να μοιράσεις.
0: Ναι, τα μοιράζω.
1: Κατάλαβες, δεν έχεις τάξει αποκλειστικότητα, άμα έχεις τάξει σε κάποιον αποκλειστικότητα και μοιράζεις...
0: Μα ποιος είναι χαζός και τάζει αποκλειστικότητα. Είναι λάθος αυτό.
1: Α,
0: να
1: είναι
0: το
1: θέμα χαζομάρα σε αποκλειστικότητα.
0: Δεν το λες ποτέ αυτό, παιδιά. Δεν λες ποτέ. Δεν το λες. Γιατί όταν θα γίνει.
1: Τον άνθρωπο...
0: Θα στο χτυπήσουν, άρα δεν πρέπει να το πεις. Ούτε γραπτός να υπάρχει.
1: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Ό,τι λέει ο Ευθύμης, μην το ακούτε. Έτσι έχουμε γεμίσει κόσμο που δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: Το δεύτερο χαρακτηριστικό της απιστίας στα social media έγκυται στο γεγονός, πρόσεξε λίγο, ότι περνάς περισσότερο χρόνο στο κινητό από ότι περνάς με μένα. Και αυτό απιστία είναι. Το να είμαστε μαζί στο καναπέ και εσύ όλη μέρα να σκρολάρεις και να είσαι και να κάνεις παραγγελίες και να βλέπεις τα ζώδια, αυτό είναι ένα είδος απιστίας.
1: Επειδή μου απιστίας δεν είναι, αλλά δείχνει αποξένωση στο ζευγάρι, γιατί πρακτικά με αυτό που λες είναι ότι δεν σε προτιμάω, δεν θέλω να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί. Οπότε δείχνει ότι ένα βήμα, ναι. Απιστό.
0: Το είναι προδοσία. Εκεί θα πας στον μπαρίστα πάλι. Γιατί με τον μπαρίστα μιλάς. Εσένα στο καναπέ, δεν κάθομαι και τι κάνω, καταλάβες.
1: Ο μπαρίστα θα την πληρώσει την ώρα.
0: Θα μαλώσει και με τον μπαρίστα.
1: Άμα πηγαίνεις και βλέπεις τον μπαρίστα και όχι εμένα, γιατί να μην μαλώσω με τον μπαρίστα.
0: Καλά, αν είμαστε μαζί και πηγαίνω και βλέπω τον μπαρίστα, κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος έτσι κι αλλιώς. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, πραγματικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα σε κερατώνω, ας πούμε, μόνο. Είναι αλλού το ζήτημα τώρα.
1: Πολλά τα θέματα της εκπομπής δεν γίνεται να λυθούν, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να λύσουμε τα δικά σας προβλήματα. Αν θέλετε να πάτε να διασκεδάσετε και δεν ξέρετε πού, αν θέλετε κάτι κοντά σας, έχουμε πρώτα Σάρα, το Regency Casino Mont Parnes, που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnes, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικό. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Έχουμε ζωδιάκια μετά, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

0: Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξε το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
18: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
19: Εσύ που θα είσαι.
18: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
22: Ναι.
21: πάλι καλά βγαίνουν.
1: Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Να δω.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Τι ωραίο τραγούδι για σχεδόν ηλιοβασίλεμα η Αστερόπη.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Γιόλνο σε από Ερίς, υπέροχο, τέρμα καλοκαιρινό επίσης.
0: Τέρμα καλοκαιρινό επίσης και πάρα πολύ όπως πρέπει να είναι τα τραγούδια. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το Μασούτι App, για το application του Μασούτι, που αν δεν το έχετε, πρέπει να το κατεβάσετε χθες. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό. Εγώ το έχω και στο tablet μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Είμαι στον καναπέ, ας πούμε, ναι, και λέω τώρα έχει έτσι τις λίστες διαμορφωμένες πολύ ωραία και με βολεύει γιατί νιώθω ότι κρατάω χαρτί, αλλά και από τον υπολογιστή. Δηλαδή, αν είσαι στο γραφείο και εκεί που κάνεις το διάλειμμά σου, μπαίνεις στο www.masoots.gr και μπορείς κανονικά και από εκεί να κάνεις το application και ουσιαστικά τις αγορές σου και να κατεβάσεις και το application για κινητό και tablet. Είναι ωραίο και βολικό γιατί μπορείτε να δεσμεύσετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε και τα ηλεκτρονικά vouchers και τα ηλεκτρονικά κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Εύκολα και γρήγορα με το εξατομικευμένο μενού για εσάς και μόνο. Αυτό είναι το Masoots App, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού. www.masoots.gr για να μάθετε λεπτομέρειες. Κατεβάστε το τώρα.
1: Είστε έτοιμοι για τα ζώδια της εβδομάδας? Αυτή η εβδομάδα έχει δυναμική και αυτό βγαίνει, παιδιά, σε σχεδόν όλα τα ζώδια. Ξεκινάω λοιπόν με κρυούς, που μια ερωτική ιστορία οριμάζει και κάνει το επόμενο βήμα. Θετικές επενδύσεις σε κατοικία, οικογένεια και οικογενειακές βελτιώσεις για εσάς, κρυοί μου. Ταύροι μου, οικογενειακά, οικονομικά που σταθεροποιούνται και σας ανακουφίζουν. Επίσης, έχετε ευχάριστα ταξίδια, νέες γνωριμίες, επαφές και συζητήσεις που θα ανοίξουν προπτυγές. Καλή μου δίδυμη, νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σας, δυνατές συμφωνίες και ευκαιρίες επιτυχίας. Από το τέλος της εβδομάδας παίρνετε το τιμόνι των εξελίξεων στα χέρια σας. Για τους καρκίνους, δεν το πιστέψετε.
0: Τι?
1: Έρχεται οικονομική επιβράβευση.
0: Τα λεφτά μου.
1: Και αύξηση αποδοχών.
0: Τα λεφτά μου που κλέβουν, καρκίνος.
1: Θα σου ρίξω μπουνιά στα δόντια, λέει οικονομική επιβράβευση.
0: Επιβράβευση.
1: Και αύξηση αποδοχών.
0: Άφηξε αποδοχών, από τις αποδοχές σου.
1: Θα βγάλω την παντόφλα που φοράω σήμερα και θα σε κοπανίσω. Προσοχή σε παραπληροφόρηση, λέει, και μπερδεμένες συνεννοήσεις στον επαγγελματικό χώρο. Λέοντες.
0: Έχουμε να μιλήσουμε μετά, να ξέρεις.
1: Στραβοκατάπια, τι θέλεις. Λέοντες, μια νέα σχέση έρχεται με προοπτική και διάρκεια. Ακούς? Η λάμψη επίσης, η δική σου, χτίζει ένα ισχυρό προσωπικό μπραντ με αξιοπιστία και κύρος.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Ευθύμη. Παρθένη μου, έρωτας με περισσότερη εμπιστοσύνη και σταθερότητα, φίλοι και κατάλληλες γνωριμίες ανοίγουν δρόμους επιτυχίας για εσάς. Ζυγεί ένα έντονο άρωμα σχέσης και μάλιστα όχι μιας επιφανειακής γνωριμίας, αλλά μια σύνδεση που μπορεί να αποκτήσει ουσία και διάρκεια. Μπράβο, Ζυγεί. Σκορπιοί, επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιβράβευση έρχεται και για εσάς, είναι πρώτο πυλών, έτσι. Δεν θα έρθει ακόμη, αλλά κρατηθείτε. Τα ερωτικά σας επίσης αποκτούν περισσότερο πάθος. Για τους φίλους μας τους τοξότες, ένας έρωτας αξίζει να μείνει στη ζωή τους. Βέβαια, τώρα έτσι που το έχετε κάνει μόνοι σας, τι να σας πω. Δημιουργικά σχέδια και ταξίδια ανοίγουν νέους ορίζοντες και ευκαιρίες. Εγώ καιρή, οικονομικά ωφέλη μέσα από το σπίτι και την περιουσία. Μία τυχερή γνωριμία μπορεί να αλλάξει θετικά την ερωτική σας ζωή επίσης. Για τους υδροχόους, η ερωτική ζωή μπαίνει στην πιο όμορφη φάση της, ειδικά για το δεύτερο δεκαήμερο, ενώ ο έρωτας γίνεται πλέον υπόθεση διαρκείας. Φίλοι μου ηχθείες, τα οικονομικά σας και οι συμφωνίες κλειδώνουν σε νέα ευίωνη βάση. Ο έρωτας σας επιφυλάσσει επίσης όμορφα μηνύματα και συναντήσεις.
0: Συζητήσαμε για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, που είχε το αεράκι το ωραίο και λίγο κάπως μια δροσιά και λίγο κάπως δεν μας έκαψε λαλάκα. Αύριο όμως, παιδιά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα φτιάσουμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει ζέστη και επειδή θα σκάει ο Τζίτζικας έξω, δώστε προσοχή, γιατί ο Τζίτζικας σκάει έξω, δεν χρειάζεται να σκάσετε κι εσείς και εμείς και κανένας. Αν πάτε στα Max Stores θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τις εξορμίσεις σας στην παραλία. Έχει ομπρέλες, έχει τέντες, έχει και ξαπλώστρες, μέχρι και εκπληκτικά ψυγεία. Έχω πάρει ψυγιάκι παραλίας, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ. που είναι πολύ ωραίο και βολικό.
1: Θέλω πάρα πολύ κι εγώ ένα σαπ.
0: Να σου πάρω ένα δώρο. Να σου πάρω και τα γενεθλαία σου. Θέλεις.
1: Ναι,
0: να
1: θέλω. Θέλω σαπ.
0: Το δώρο των Χριστουγέννων σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γενεθλαίο. Λοιπόν, από τα Max Stores θα πάρω ένα σαπ, γιατί έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε, όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.

0: Με Olivia Dean κλείνουμε σήμερα και το show easy του Fall in Love, έτσι, γιατί έχει πολύ ωραίο vibe.
1: Πώς θα πάω να τρέξω, ρε Αστερόπη, και αύριο και πρωί γυμναστήριο.
0: Α, δεν σε λυπάμαι καθόλου. Αλήθεια, δεν σε λυπάμαι καθόλου. Με όλα αυτά που μου έχεις πει σήμερα σε αυτήν την εκπομπή, εύχομαι να τρέχεις και να μην φτάνεις.
1: Τι σε είπα σήμερα.
0: Κλέφτρα με είπες. Γιατί δεν έκανα χειρόφρονο μπροστά στον άνθρωπο, του κλείσε το δρόμο ότι πάλι δεν έβρεξα. Σου φταίγα πάρα πολύ σήμερα, σε με.
1: Πάλι δεν έβρεξε. Αυτό τι είναι. Τι είναι πάλι δεν έβρεξε.
0: Χείρισα να πω το γέλιο.
1: Μη πνίγει. Για να καταλάβετε πώς περνάμε τώρα εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε έχει κάνει να γελάσεις άλλος άνθρωπος στη ζωή σου τόσο πολύ.
0: Τέλος πάντων.
1: Που να κλαις από τα γέλια.
0: Αχ, εσύ βρε, παλιόπαιδο, αχ, εσύ.
1: Λοιπόν, και αύριο θα είμαστε εδώ, τρίτη απόγευμα στις 6. Θα έρθω και αύριο στην εκπομπή. Σας περιμένουμε στις 6, αλλά πριν απ' όλα, πάντα και μόνο κουνάβια, 7 η ώρα το πρωί, με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη.
0: Πολύ σοβαρά τα λες τώρα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, όταν μιλάω για τα κουνάβια, σοβαρά.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
9: Εσύ που θα είσαι.
8: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
19: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δες το κουλ.
19: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
23: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
24: Μπράβο, Μαρία.
23: Μην πει όμως μετά τίποτα.
22: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
23: Καμία ανάγκη.
22: Μίλησες.
23: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
22: Λέμε
23: για τη ζωή μας.
24: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ, εσένα ρωτάω.
23: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
24: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
22: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
24: Το γλύψαμε το πινέλο.
23: Το έχει ρωτήσει.
24: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
22: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Α4 τα περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
19: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
21: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
25: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
24: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
25: Καλά, κράτα
24: την
25: λίγο.
24: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
25: Κράτα λίγο το νερό.
24: Σαν το φαντάρο.
25: Σιγά.
24: Θέλει να πιει το νερό μου. Και δεν στο δίνω.
25: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
24: Το λάστιχό
25: και να αφήσει λίγο
24: το
25: νερό.
24: Λάστιχο.
25: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
24: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
25: Σιγά τη μάτικα.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
27: στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official 892.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
7: People have repower. People have
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
19: Τρουφαλντίνο!
18: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Previously,
21: στα κουνάδια.
22: Κουνάδι, έχεις ταλέντο.
23: Τέλεια, το Michael Jackson.
24: Πάμε.
25: Ποντός.
24: Έλα, γόρι μου, κάτω να.
23: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
24: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
26: Είμαι άλογο.
25: Πολική αρκούδα.
26: Γεια σας.
25: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
24: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάμε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαργαρίτα.

0: κουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα

0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive. Δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
18: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
17: φυσικά
18: μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
19: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
18: Ακριβώς.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Ναι.
17: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
18: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
17: Και όσο μπορώ.
18: Εγώ κι πιστεύω άλλο ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
17: Θα μου το αναγνωρίσεις?
18: Αν το δω, ναι.
19: Βλέπεις.
18: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah. Yeah. Yeah. Music 892.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
9: Εσύ που θα είσαι.
8: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο της σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
14: πολύ... υπερεκτιμημένες.
13: Αυτό. Η Μαρία λέει στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουρέι στο μπαλκόνι. Ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
14: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
13: σπίτι. Καλορίζικο. Ένα βράδυ Ιουλίου βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο, βρε αστερόπι μου το σπίτι.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: πολύ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέτη μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Και λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
1: Πάντως εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
0: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
1: Φύγε, κορίτσι μου. Φύγε να ηρεμήσουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρόβλημα με διαφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Μαρία και Μαρία, θα μας κάψεις κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος ή ο manager.gr, Μαρία.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
1: Τέλεια.
0: Θα δει τα βιβλία σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένας ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι έχει η Αστερόπη.
1: Δεν το είδα να.
0: Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Θα προκαλούμε. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Wesley
1: στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν.
0: Ποιον...
3: Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο οποίος... έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο ποιος.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Α... Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
0: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
2: απέναντι. Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. No matter what, you got.

0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε εσύ Αστερόπη. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: 8, 9, 2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χμόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Move like this.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Αυτά τα τραγουδιά, όταν τα ακούγαμε εμεί
3: πολύ. Όχι, τα ακούγε εσύ.
2: Στο 98,
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.